0: σωθούν.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

θερμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Θερμός 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Η καρδιά της pop μουσικής.
6: Good morning.

0: Όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεφοριάσει.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ύπνο

Και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μόνο τρεις λέξεις.

ώρα είναι 6. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχτάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Παλμός. 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό

0: ώρα είναι 7.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. 96.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Παλμός 96,5.
0: Γεια σου τα μάτια, αυτά είναι που λάτρεψα. Γεια σου τα χείλη,

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
7: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.
8: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην πιο ωραία πρωινή παρέα. Τρίτη 5 Μαΐου σήμερα. Τι φανταστική μέρα. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο και μέχρι τις 11 είμαστε μαζί στον Παλμό στους 96.5. Θέλω να πω την καλημέρα μου στους οδηγούς μας, σε όλους όσους έχετε βγει ήδη στο δρόμο πριν καλά καλά ξυπνήσει αυτή η πόλη.
9: Μου ξεσηκώνεις το μυαλό, σε πειρασμό με βάζει.
8: Viber ανοιχτό 6931 35 70 27. Μου στέλνεις την καλημέρα σου, ό,τι σε απασχολεί και ό,τι περίεργο δει στο δρόμο, προκειμένου να ενημερώσω και τους υπόλοιπους.
9: Να πέσεις στην αγκαλιά μου.
8: Social ανοιχτά, Παλμός 965 σε Facebook, Instagram και TikTok. Μπες να πάρεις μέρος και στη διαγωνισμάρα μας. Δύο ολοκένουργια iPhone 17 Pro. Και θέλω να πω και την καλημέρα μου στους απανταχού ακροατές μας στη Βέρεια, στην Έδεσα, στα Γέννητσα, στο Κυλικής, όπου και αν εκπέμπουμε, καθώς και στα φιλαράκια μου στην Αθήνα και στην Κρήτη, που με ακούνε διαδικτυακά.
9: Μου κάνεις, μου ξεσηκώνεις.
8: Με αυτή τη φανταστική διάθεση ξεκινάμε άλλη μια φανταστική μέρα. Φεύγουμε μαζί μέχρι τις 11, που αλλού, εδώ που χτυπάει η καρδιά της pop μουσικής.

Μα τι ωραία μέρα μας κάνει σήμερα. Ξεκινήσαμε με ήλιο, γύρω στους 11 βαθμούς αυτή τη στιγμή, και το μεσημέρι η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 25. Νομίζω είναι μια ιδανική ευκαιρία να απολαύσουμε αυτή τη φανταστική μέρα. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτής της πόλης, όπου τα πράγματα για την ώρα είναι κάπως φορτωμένα. Πιείτε μια γουλιά καφεδάκι και χαμογελάστε. Λοιπόν, για να δούμε που βρισκόμαστε. Στον περιφερειακό βλέπω κάποιες καθυστερήσεις στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά, στο ύψος της Τούμπας, τα γνωστά, ενώ στο αντίθετο ρεύμα η κίνηση ξεκινάει ήδη από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου και φτάνει μέχρι και την Τούμπα. Σιγά σιγά τηρούμε τα όρια ταχύτητας για κάποιο λόγο είναι. Και πάμε στο κέντρο της πόλης, όπου τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, ενώ Όλγας, Τσιμισκή και Εγνατία ρέουν σαν νερό. Λίγες καθυστερήσεις γύρω από τα δικαστήρια και όσοι κατεβαίνετε στο κέντρο της πόλης χρησιμοποιώντας τη Λαγκαδά νυν λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, επίσης θα χαμηλώσετε ταχύτητα. Τώρα δυναμώνετε, έρχεται η Βιαδά μου δικό μου, δεν φεύγει κανείς.

είπες και τι δεν είπες και εγώ τι να πω, γιατί πραγματικά δεν έχουμε προλάβει να σηκώσουμε κεφάλι από την πανδημία, από τον κορονοϊό. Τι σας έχω, χανταϊό. Λοιπόν, έχει αρχίσει να με απασχολεί το θέμα, γιατί 3 άτομα σκότωσε ιός στην Αργεντινή, στο Κρουαζιερόπλοιο. Τα είδατε, τα μάθατε. Λοιπόν, ας μιλήσουμε σήμερα για τον χανταϊό, ο οποίος δεν είναι ένας κλασικός ιός. Δεν κολλάει προς Θεού από άνθρωπο σε άνθρωπο, μεταδίδεται κυρίως αποτροκτικά όταν εισπνεύσεις κάποια σωματίδια από ούρα ή περιτώματα που έχουν μείνει καιρό σε χώρους. Λοιπόν, μην ανησυχείτε, ωστόσο είναι ένα νέο που οφείλω να το κοινοποιήσω. Υπάρχει κίνδυνος σε αποθήκες, σε εξοχικά που έχουν μείνει καιρό κλειστά και σε παλιά ή μη αεριζόμενα σπίτια. Τα συμπτώματα του χανταϊού στην αρχή θυμίζουν γρήπη, είναι πυρετός, πονοκέφαλος, μυϊκή πόνη και τα σχετικά, ενώ σε πιο βαριές περιπτώσεις μπορεί να επηρεάσει πνευμόνια και νεφρά. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία προς το παρόν. Η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, αν θέλετε να πάτε τώρα, τι να πω, έρχεται και το καλοκαίρι, να καθαρίσετε το εξοχικό σας, φορέστε και μια μάσκα καλού κακού, μην ανοίξετε και τα παράθυρα, φορέστε τα γάντια σας, προσέξτε τη σκόνη, λίγη έτσι η πρόληψη, τι να πω, δεν θέλω να το σκέφτομαι καν. Δεν έχουμε σηκώσει κεφάλι να πω από αυτή την πανδημία. Ας ζήσουμε αυτό το καλοκαίρι, δηλαδή, εντάξει, λοιπόν, τώρα μένεις μαζί μου, έρχομαι σε πολύ λίγο και σου φέρνω τα πιο ωραία, τα πιο ζούμερα νέα αυτής της πόλης.

5 Μαΐου σήμερα, Τρίτη. Η διάθεσή μας είναι εκπληκτική. Ωστόσο, εντάξει, κάποιες περιοχές αυτής της πόλης σήμερα θα μείνουν χωρίς νερό. Οπότε ανοίξτε τα αυτιά σας οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Λοιπόν, στο πλαίσιο της υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Θεσσαλονίκης, κάποιες περιοχές δεν θα έχουν νερό σήμερα. Λοιπόν, στις εξής οδούς: 25 Μαρτίου, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Αλεξάνδρου Σταύρου, Παπαναστασίου και στις παρακείμενες οδούς τους. Λοιπόν, άμα μένετε εκεί πέρα, λίγη υπομονή θα περάσει. Εντάξει, έχουμε περάσει και χειρότερα, σωστά. Λοιπόν, το νου σας όμως, γιατί σε αυτή την πόλη το ένα νέο διαδέχεται το άλλο. Χτες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη πιάστηκε 23χρονος να τρέχει, ναι, με 178 χιλιόμετρα την ώρα, σε ένα δρόμο που το όριο ήταν 90, στη Μουδανίων συγκεκριμένα. Συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και το επιβλήθηκαν προφανώς οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Το λέω γιατί πάρα πολλές φορές όλοι μας, ξέρετε, βιαζόμαστε, όλοι λέμε άντε να προλάβω, αλλά το γκάζι μπορεί να σε σκοτώσει και εσένα και τους άλλους. Ζώνη, καθόλου κινητό, καθόλου τσαμπουκάδες, γιατί σε αυτή τη χώρα σημειώνουμε το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο. Από τσιγάρο, από οδήγηση, από τροχέα, όλα. Τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, για κάποιο λόγο είναι ό,τι είναι. Εσύ μένεις μαζί μου μέχρι και τις 11, επιστρέφω σε πολύ λίγο με ένα healthy tip που είμαι σίγουρη ότι θα θέλεις να μάθεις.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
5: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε.
6: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι.
5: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
6: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
5: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
6: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
5: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
6: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
7: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
5: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
6: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
6: Αναδομό και έκτισες.
9: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
10: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
11: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
12: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
11: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρομό, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
12: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
11: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
12: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
11: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
12: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
11: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
13: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session.

Γιώργο στον Άρη, σε όλους όσους έχουν σπεύσει και μου έχουν στείλει ήδη την καλημέρα τους. Καλημέρα στην οικογένειά μου, καλημέρα μαμά, καλημέρα μπαμπά, καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Και τώρα ευθύς αμέσως θα περάσουμε έτσι σε ένα healthy tip, γιατί σας αρέσουν αυτά τα tips. Λοιπόν, και αφορά το ατελείωτο scrolling που, μη λέτε ψέματα, κάνουμε όλοι. Τι κάνουμε, γυρνάμε από τις δουλειές μας, πέφτουμε σαν τους βόη στο καναπέ και το scrolling πάει γόνατο, γόνατο. TikTok, TikTok, TikTok και ξυπνάμε και έχει φτάσει 2 η ώρα, παιδιά, και είμαστε με το κινητό. Μας ρουφάει όλη την ενέργεια, οπότε αν πιάνεις τον εαυτό σου να λέει θα δω άλλα 2 λεπτά ακόμα με το κινητό και ξαφνικά έχει φτάσει 2 η ώρα το βράδυ, υπάρχει επιστημονικός λόγος. Οι έρευνες μίλησαν και τι είπανε. Το scrolling επηρεάζει καθοριστικά την προσοχή, ρυθμίζει τα συναισθήματα και το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου. Ακούτε, ακούτε. Οπότε όταν το κόβεις απότομα, ειδικά αν έχει γίνει συνήθεια, που ας μην γελιόμαστε, σε όλους έχει γίνει συνήθεια, μπορεί να νιώσουμε έτσι έναν εκνευρισμό στην αρχή, μια ανησυχία ή μια δυσκολία συγκέντρωσης. Μας κόβουν το scrolling, κάτι γίνεται, μας παίρνουν ένα τηλέφωνο και μετά έχουμε νεύρα. Αυτό οφείλεται στον εγκέφαλο και ότι το έχουμε συνδέσει το scrolling σαν ανταμοιβή στο κεφάλι μας. Οπότε πρέπει να αρχίσουμε να θέτουμε τα όρια μας και σας έχω 3 βασικά tips που εφάρμοσα εγώ και με βοήθησαν πάρα πολύ για να περιορίσω το scrolling. Χωρίς, νούμερο 1, χωρίς κινητό στο φαγητό έτρωγα και έκανα ανελέητο scrolling. Όχι, το κόψα. Νούμερο 2, μετράω συγκεκριμένα διαστήματα μισή ώρα αποτοξίνωση χωρίς το κινητό στο χέρι. Και τρίτο tip, 10-15 λεπτά, πιάνω την αδερφή μου, πιάνω τη μαμά μου, πιάνω τον μπαμπά μου και κάνω μια συζήτηση χωρίς καμία διακοπή. Με αυτούς τους πάρα πολύ απλούς τρόπους είδα τον εαυτό μου να απεξαρτητοποιείται από αυτό που λέμε scrolling και μας καταναλώνει όλη την ενέργεια. Αυτά είχα να σας πω. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με ένα νέο για τους ταξιδιώτες αυτής της πόλης, αυτής της περιοχής. Αφορά τη Ryanair, γκούχου γκούχου, και τη βάση της εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τώρα όμως μένεις μαζί μου, δεν φεύγει κανένας μέχρι και τις 11.

μόνο εγώ νιώθω ότι δεν έχουμε 5 Μαΐου Τρίτη, αλλά έχουμε κάπου 1 Αυγούστου και ότι μετά την εκπομπή θα φύγω καρφί Χαλκιδική για μπάνιο. Το mood είναι τέρμα καλοκαιρινό, το ίδιο και η διάθεσή μας είναι στα ύψη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να πω χρόνια πολλά στην Ειρήνη, χρόνια πολλά Ειρήνη μου. Όποιος έχει την όποια ειρήνη στη ζωή του να την πάρει τώρα τηλέφωνο, να της πει έτσι ένα χρόνια πολλά και σ' αγαπώ. Δεν θα πούμε το ίδιο για τη Ryanair, την οποία δεν ξέρω αν θα την έχουμε χρόνια πολλά εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει ανάψει ένας κόκκινος συναγερμός σχετικά με τη βάση, παιδιά μου, της Ryanair, και δεν είναι καθόλου ασόβαρο το συγκεκριμένο θέμα, μας επηρεάζει όλους τους φτωχομπινέδες που παίρνουμε τις low cost εταιρείες. Υπάρχει έντονη ανησυχία για ενδεχόμενη αποχώρηση αυτής της εταιρείας ή συρρήκνωση της δραστηριότητά της εδώ στο αεροδρόμιο της Μακεδονίας. Και τι σημαίνει αυτό? Πτήσεις, τουρισμός, δουλειές, συνολικά όλοι επηρεαζόμαστε. Είναι ένα θέμα που αγγίζει τους πάντες. Θέλω να πω ότι θα κρατήσει η Ryanair ελάχιστους προορισμούς όλον τον χρόνο, όπως το Λονδίνο, και κάποιους εποχικούς προορισμούς όπως τα Χανιά, τη Βιέννη, το Βουκουρέστι και την Ιρενβέργη. Αυτοί θα είναι οι προορισμοί από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ευχάριστα δυσάριστα νέα είναι αυτά. Δεν επηρεαζόμαστε, θα βρούμε, η Πάπια θα βρει το δρόμο προς τη λίμνη, πάντα τον βρίσκει. Τώρα θα μείνεις μαζί μου μέχρι και τις 11, θα σου φέρω top νέα από τη Eurovision. Θέλω να μου στείλεις το Viber στο 6931 35 70 27. Τι θα γίνει, ο Ακύλας θα το σηκώσει φέτος, γιατί πάμε τρένο, πάμε γόνατο. Δυναμώνεις, έρχεται Άννα Βύση Εξαίρεση και επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Ακούσαμε μόλις τη σούπερ θεάρα την Έλενα Παπαρίζου που είχε σηκώσει και το πολυπόθετο τρόπαιο της Eurovision. Και μιας που μιλάμε για Eurovision, για να δούμε φέτος τι θα κάνουμε. Έχετε ακούσει το τραγουδάκι μας «Φέρ' το Ακύλας». Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, μου βγάζει εξαιρετικό vibe. Και κάναμε και την πρώτη μας εμφάνιση στη Eurovision Song Contest 2026. Λοιπόν, με τον Ακύλα και το Φέρτο είχαμε την πρώτη μας πρόβα. Το ενδιαφέρον ήταν πάρα πολύ έντονο. Σχεδόν σαν video game ήταν αυτή η πρόβα. Εντυπωσιακή παρουσία. Τα σχόλια πάρα πολύ θετικά. Το φινάλε του άλλαξε εντελώς το κλίμα. Ο ίδιος βγήκε από το ρόλο, μίλησε για τη μητέρα του. Πολύ ανθρώπινη όλη η προσέγγιση του. Μ' αρέσει. Και προφανώς, άμα το συνέστημα δέσει με το θέαμα, πραγματικά πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Στα προγνωστικά είμαστε αρκετά ψηλά. Και τι να πω, καλή επιτυχία Ελλάδα. Αρχικά να προκριθούμε στον μεγάλο τελικό. Το εύχομαι και πιστεύω να πάμε πάρα πολύ ψηλά φέτος. Και κάνοντας έτσι μια αναδρομή, ακούτε Eurovision, έχετε, είστε έτσι Eurofans. Εγώ είμαι μεγάλη Eurofan, αν και το 2002 γεννηθήσα. Λατρεύω τη Eurovision. Είχαμε πρώτη θέση το 2005 με την φοβερή, τη μία, τη μοναδική, την ανεπανάληπτη, την One of a Kind, Ελενάρα Παπαρίζου. Είχαμε τρεις φορές την τρίτη θέση στην ιστορία, το 2001 με τους Αντίκ, Die for You, το ξέρω, αν και δεν είχα γεννηθεί. Το 2004, Shake It, Sykes Ruvas, εννοείται. Και το 8, My Secret Coming. Το θυμάστε αυτό, έτσι, καλομήρα. Και είχαμε και πέρυσι την Κλαβδία, Αστερώματα. Η οποία ήταν μια από τις πιο δυνατές έτσι επιδόσεις των τελευταίων ετών. Έχουμε συμμετάσχει 45 φορές στη Eurovision σαν χώρα και την έχουμε κερδίσει μία φορά. Να πούμε ότι δεν έχουμε βγει ποτέ τελευταίοι! Λοιπόν, ναι, είναι κάτι κι αυτό. Σκέψου κάτι Αγγλίες που βγαίνουν διαρκώς τελευταίες. Οπότε έχουμε μία νίκη, τρεις φορές το top 3 και ευελπιστούμε φέτος τουλάχιστον να τη χτυπήσουμε την τριάδα. Εσύ μένεις μαζί μου, επιστρέφω μετά τις διαφημίσεις με τα καλύτερα νέα αυτής της πόλης, με μπόλικο σουσού και φυσικά ζώδια. Τώρα όμως, πάνω σκιάμος, δυνάμωσε!

0: ώρα είναι 9.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίε και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τίποτα! Τίποτα!
2: Πεθάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
6: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
8: Παλμός 96,5.
9: Αν μόλις τώρα μπήκε στο αυτοκίνητό σου, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, χίλια καλημέρα. Είσαι στον Παλμό στους 96 και 5, Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο και μένουμε παρέα μαζί μέχρι και τις 11. Να πούμε τα χρόνια μας πολλά στην Ειρήνη που έχει τη γιορτή της σήμερα. Πάρε ό,τι Ειρήνη έχεις να της ευχηθείς και να της πεις ένα σ' αγαπώ γιατί το αξίζει. Λοιπόν, σε σένα που τώρα αυτή τη στιγμή μπήκε στο αυτοκίνητό σου, σε σένα που πίνεις το δεύτερο καφέ σου, γιατί προφανώς ο πρώτος τι να σου κάνει, μήμα σας. Έχει μπει για τα καλά η Τρίτη, έχουμε ξυπνήσει, σκεφτόμαστε τι έχουμε να κάνουμε, τις υποχρεώσεις μας, ανησυχούμε και κάπου εκεί τώρα μου ήρθε μια φλασιά και λέω όπα όπα, μπάστα, έχουμε χάσει το νόημα ρε παιδιά, το έχουμε χάσει. Ο χρόνος είναι το πολύτιμο αγαθό και μόνο αυτός. Ούτε το χρήμα ούτε τίποτα άλλο. Γι' αυτό χαμογελάστε, φορέστε την πιο φωτεινή σας διάθεση. Απολαύστε τη στιγμή γιατί υπάρχουν χίλιοι λόγοι να χαμογελάμε. Η ζωή είναι πανέμορφη. Τώρα δυναμώνεις, σου φέρνω Κατερινάρα Λιόλιου λογαριασμό. Μένεις μαζί μου, έρχομαι με ζώδια σε πολύ λίγο.

Έχουμε ξυπνήσει για τα καλά και ειδικά όσοι βρίσκεστε στους δρόμους αυτής της πόλης. Έχετε παρκάρει, βρίσκεται πάρκινγκ, βρίσκεται κίνηση. Ένας πανικός αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Δεν πέφτουμε όμως, είμαστε στην καλύτερη παρέα. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι και τις 11. Και πάμε έτσι να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης. Καλημέρα στο Δημήτρη, στο Μιχάλη, στο Γιάννη που μου στέλνουν την καλημέρα τους και την αγάπη τους. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τον περιφερειακό. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Φορτωμένοι και οι δύο, κατευθύνσεις φορτωμένες. Αφενός μεν από ανατολικά προς δυτικά στην Τούμπα τα πράγματα είναι κολλημένα, αλλά και στο αντίθετο ρεύμα επίσης από το Επταπύργιο ξεκινάνε οι καθυστερήσεις, αλλά και στον κόμβο της Ευκαρπίας θα δείτε λίγο φορτωμένη την κατάσταση. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε και στο κέντρο της πόλης. Κωνσταντίνου Καραμανλή, τα γνωστά, δεν μας εκπλήσει. Καθυστερήσεις Όλγα, Τσιμισκή και Εγνατία ακόμα εξακολουθούν να ρέουν σαν νερό. Μπράβο ρε παιδιά, έχετε χρησιμοποιήσει όλο το μετρό, το οποίο να ενημερώσουμε ότι στα τέλη του Μαΐου, σε λίγες μέρες, θα κλείσει για 15 μέρες περαστικά μας, ποδαράκια, ποδηλατάκι, θα λιώνουμε, υδρότας θα στάζει. Εμείς δεν πειράζει, κρατάμε το χαμογελό μας, τη φωτεινή μας διάθεση και όλα αυτά τα κλείσε, να δούμε τι θα κάνουμε, τουλάχιστον ευελπιστούμε να είναι η τελευταία φορά που θα κλείσει το μετρό και να μπούμε στην τελική ευθεία για να παραδοθεί η επέκταση της Καλαμαριάς. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με κορυφαία νέα και ζώδια. Μένεις μαζί μου μέχρι και τις 11. Τώρα Ηλίας Βρετός, το ξέρεις αυτό το τραγούδι. Για να σε δω. Αγαπημένο.

Μη μας παρεξηγείτε σαν χώρα, αλλά σημειώνουμε το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο, πρωινό στον Παλμό στους 96 και 5, κάθε πρωί Δευτέρας και Παρασκευή από τις 8 μέχρι και τις 11. Και πάμε έτσι σε μια είδηση που θα πονέσει λίγο, αλλά εξηγεί πολλά. Άλλη μια πρωτιά για την Ελλάδα, άλλη μια αρνητική πρωτιά. Η Ελλάδα βγήκε πρώτη στην Ευρώπη στην εργασία τα Σαββατοκύριακα. Συγκεκριμένα, το 31,5% των μισθωτών δουλεύει Σαββατοκύριακα, ενώ στους αυτοαπασχολούμενους το ποσοστό φτάνει έως και το 75%. Προφανώς, ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας σε αυτή τη χώρα δεν είναι με τίποτα 40 ώρες, έχει ξεφύγει κατά πολύ. Δουλεύουμε νυχθημερών, είμαστε δουλευταράδες, αλλά είμαστε και σε υψηλές θέσεις στην Ευρώπη στην εργασία. Τι να κάνουμε, έχουμε μετά το τσιγάρο, μετά τα τροχέα, μετά από όλες αυτές τις αρνητικές πρωτιές, έχουμε και άλλες πρωτιές, όπως το κόστος της στέγασης και στην ακρίβεια. Οι υψηλές αυξήσεις σε νίκια, σε ρεύμα και σε ενέργεια μας κατατάσσουν πλέον στις υψηλές θέσεις πανευρωπαϊκά. Έχουμε γυραιό στόλο οχημάτων, έχουμε παλιά επιβατικά, γιοταχή, λεωφορεία, φορτηγά. Δεν εξυγχρονιζόμαστε, μαντέψτε γιατί. Έχουμε ανισότητες στην εργασία σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε γυναίκες, σε νέους, και στις επενδύσεις σε κατοικία επίσης είμαστε χαμηλά στις λύσεις. Οπότε από το ένα αρνητικό ρεκόρ στο άλλο δεν μας νοιάζει καθόλου, δεν μας άμει, γιατί έχουμε τον ήλιο, έχουμε την Ελλάδα μας, έχουμε την καλοκαιράρα μας, ποιος να μας πει τι. Εσύ μένεις μαζί μου, γιατί σε πολύ λίγο ήρθε επιτέλους η ζωδιακή πρόβλεψη της ημέρας. Δεν το κουνάς.

δεν γράφω λάθος, γιατί ήρθε η ώρα για τη ζωδιακή μας πρόβλεψη. Ανοίξτε τα αυτιά σας. Τα δικά μας εμείς, κορμί και αλάτι. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Τι μας φέρνει αυτή η μέρα. Μας φέρνει διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες και πολλές εντάσεις. Είναι ο μήνας μάλλον. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα κρυαράκια μας. Πρέπει να μείνετε στα οικονομικά σας και στα επαγγελματικά σας οργανωμένοι, να αφήσετε τον παρορμητισμό και σίγουρα κάποια πράγματα στα επαγγελματικά σας δεν θα πάνε όπως τα θέλεις. Μην απελπίζεσαι. Στα προσωπικά σου, αν έχεις σχέση, θα έχεις κάπως περίεργο κλίμα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, υπομονή και ψυχραιμία. Για τους ελεύθερους, κάντε το σταυρό σας. Ταυράκια μου, ο μήνας σας. Έχουμε ταύρους στην παρέα, για να ακούω. Λοιπόν, στα επαγγελματικά σας θέλει μεγάλη προσοχή στα οικονομικά, γιατί ξοδεύετε αλόγιστα. Θα βγείτε εκτός ελέγχου άμα συνεχίσετε. Ενώ στα προσωπικά σας υπάρχει πολύ ένταση στη σχέση. Αν έχετε, ενώ αν είστε ελεύθερα, ταυράκια μου, μπορεί και να γνωρίσετε κάποιον ή κάποια. Για να σας βλέπω. Διδυμάκια μου, πλησιάζει ο μήνας σας, πλησιάζει η εποχή σας, πλησιάζει ο καιρός σας. Επαγγελματικά πρέπει να δείτε λίγο τι κινείται πριν δράσετε. Μην υπεραναλύετε τις καταστάσεις, δεν είναι όλα τόσο άσχημα όσο τα έχετε στο μυαλό σας. Και στα προσωπικά σας φλερτάρετε πάρα πολύ έντονα, συζητάτε, τάζετε φύκια για μεταξωτές κορδέλες, η ειδικότητά σας, γκούχου γκούχου. Καρκινάκια μου, drama kings και queens. Στα επαγγελματικά σας βιώνετε πάρα πολύ πίεση και όλες οι απαιτήσεις έχουν πέσει στο πρόσωπό σας. Ωστόσο, είναι τώρα αυτή η εβδομάδα η ευκαιρία σας για να ξεχωρίσετε. Και στα προσωπικά σας, αν είστε ελεύθεροι, δεν έχετε όρεξη να φλερτάρετε κακώς. Βγείτε έξω, ξεκουνηθείτε. Αν έχετε σχέση, έχετε πολλές διαφωνίες και εντάσεις. Πρέπει να ρίξετε λίγο νερό στο κρασί σας, δεν νομίζετε? Και περνάμε στο καλύτερο ζώδιο, θα το λέω κάθε μέρα, του αστρολογικού χάρτη. Και ποιο είναι αυτό? Μα προφανώς τα λιονταράκια. Εγώ. Πρέπει να οργανώσουμε τη σκέψη μας και τις κινήσεις μας. Δύσκολο. Υπάρχουν λύσεις, αρκεί να κινηθούμε σωστά. Για να δούμε πώς θα το κάνουμε. Και στα προσωπικά μας αυτή η εβδομάδα έχουμε λίγο σύγκρουση της καρδιάς με τη λογική. Μια ζωή. Και περνάμε στους παρθένους, η αδερφή μου, η Χρύσα, είναι παρθένος. Καλημέρα στην αδερφούλα μου, σ' αγαπώ. Λίγο δύσκολα σας βλέπω, πρέπει στη δουλειά σας να βάλετε κι εσείς νερό στο κρασί σας και ό,τι δεν δουλεύει να το αλλάξετε και να σταματήσετε να γκρινιάζετε. Στα προσωπικά σας επίσης θα έχετε διαφωνίες, γιατί έχετε και πανσέλινο, οπότε να μην γίνετε υπερβολικοί, να κάνετε λίγη υπομονή και οι ελεύθεροι μπορεί και να γνωρίσετε και κάποιον. Ατσάτσα, λέτε να μου κλέψουν την αδερφή? Επιστρέφω μετά τις διαφημίσεις για το παρτού. Δεν φεύγει άνθρωπος. Προς το παρόν, Γιώργος Σαμπάνης.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: πίνασες. Έλα Εύοσμο. Έλα Bradley Bakery. Χτύπα γεύσης, χτύπα απόλαυση. Γιατί εδώ, όπως ψήνεται το χειροποίητο ψωμάκι, έτσι ψήνεσαι και εσύ όταν βρίσκεσαι μπροστά στα καλύτερα cinnamon rolls της πόλης με τις πιο απίθανες γεύσεις. Στα τσουρέκια, τα soft cookies και τις απίστευτες sugar free και vegan επιλογές. Και επειδή η μέρα δεν ξεκινάει χωρίς καφέ, με 2 ευρώ παίρνεις και καφέ και νεράκι. Bradley Bakery. Αριστοτέλους 54, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-759-203.
1: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
2: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
5: Δεν έχει φύγει άνθρωπος, επέστρεψα δρυμύτερη. Γιατί έχουμε πάρει δύο από τα ζώδια μας. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει και η σημερινή μέρα, εντάσεις, διαφωνίες και πολύ πάθος. Ό,τι μας αξίζει δηλαδή, ό,τι φέρνει αυτός ο Μάιος. Η άνοιξη έχει μπει για τα καλά και πλησιάζει καλοκαίρι, ας μην ξεχνιόμαστε. Πού είχα μείνει, στους ζυγούς. Έχουμε ζυγούς στην παρέα, για να δούμε. Ζυγοί μου, στα επαγγελματικά σας θα έχετε ξεκαθαρίσματα. Πρέπει να κοιτάξετε καθαρά ποια ευκαιρία αξίζει να αξιοποιήσετε και ποια όχι. Και μην ενθουσιάζεστε στα προσωπικά σας. Πίσω από το τυρί είναι η φάκα. Σκορπιοί μου, λοιπόν, για να δούμε. Στα οικονομικά σας τα έχετε κάνει μαντάρα, ξοδεύετε αλόγιστα, ενώ στα προσωπικά σας είστε πολύ καχύποπτοι και αφήνετε έτσι ωραίους ανθρώπους να... τις πόρτες σας κλειστές. Πρέπει λίγο να ανοιχτείτε παρά έξω, έτσι. Θα χάσετε τον έρωτα έτσι πως πάτε. Το νου σας. Τοξότες μου, επαγγελματικά πρέπει να εστιάσετε σε όσα ελέγχετε και να σταματήσετε να ανοίγετε τόσα μέτωπα. Έχετε βάλει 3 καρπούζια κάτω από την κάθε μας χάλη και τρέχετε. Κάπου λίγο να ηρεμήσουμε. Ενώ στα προσωπικά σας τα έχετε κάνει επίσης μαντάρα, έχετε κούραση, έχετε νεύρα και το ρίχνετε όλο αυτό το φόρτο στο σύντροφό σας ή στη σύντροφό σας. Δεν σας βλέπω καλά το καλοκαίρι. Εγώ κερί μου, δύσκολο ζώδιο. Εγώ κερί, πρέπει να κάνετε ένα βήμα πίσω γιατί σας έχω πει ότι αυτό το διάστημα στα επαγγελματικά σας και στο σπίτι σας έχετε προβλήματα. Οργάνωση θέλει, έτσι, όχι νεύρα. Και στα προσωπικά σας έχετε πάρα πολύ ένταση και αυτό βγαίνει τόσο στην οικογένεια, στη γυναίκα σας, στον άντρα σας, όσο και στα παιδιά σας. Το νου σας, γιατί δεν σας βλέπω καθόλου καλά. Και περνάμε στους υδροχώους. Μας ακούνε οι υδροχώοι. Καλημέρα, καλημέρα, υδροχωάκια μου. Στα επαγγελματικά σας, να που ήρθε η ώρα για ένα restart. Πρέπει να κάνετε αλλαγές. Και στα προσωπικά σας να ξέρετε ότι παλιές καταστάσεις, παλιοί έρωτες, παλιά situationships βγαίνουν στη φόρα. Για να δω πώς θα αντιδράσετε.

παίξετε τον εαυτό σας, δεν νομίζετε? Τα προσωπικά σας έχετε εντάσεις και όλα αυτά τα νεύρα από τη δουλειά τα ρίχνετε στο σύντροφο ή στη σύντροφό σας. Πρέπει λίγο να χαμηλώσετε τις εντάσεις και να ηρεμήσετε. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, αυτή ήταν η σημερινή μας ζωδιακή πρόβλεψη. Επιστρέφω με επικαιρότητα, επιστρέφω με σουσού, δεν φεύγει κανείς, μένεις μαζί μου μέχρι και τις 11. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο, ακούς Παλμό 96,5.

43 λεπτά μετά τις 9 έχουμε ξυπνήσει για τα καλά. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο. Ακούς Παλμό 96 και 5. Έχουμε στην παρέα μας οδηγούς. Σας φέρνω κάποια νεάκια που σίγουρα σας απασχολούν. Δυναμώστε λίγο την ένταση. Τι σας έχω. Χίλιες νέες κάμερες AI. Οχοχοχ. Έρχονται αλλαγές που δείχνουν ότι το κράτος θέλει να βάλει τέλος στην ασυδοσία. Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται η τοποθέτηση περίπου 1.000 νέων καμερών στους δρόμους σε όλη τη χώρα με στόχο να καταγράφονται παραβάσεις σε πραγματικό χρόνο. Οχ, θα πω. Και το σημαντικό είναι ένα. Τέλος στο σβήσιμο των κλήσεων. Όποιος ήξερε τον αστυνομικό, τον έτσι, τον αλλιώς, τέλος. Ό,τι καταγράφεται περνάει απευθείας στο σύστημα και δεν μπορεί εύκολα να διαγραφεί ή να χαθεί. Μιλάμε για μια πιο αυστηρή και αυτοματοποιημένη εποχή στην οδική ασφάλεια. Να πούμε ότι όσο και αν μας ενοχλεί, όσο και αν δεν μας αρέσει, είναι για το καλό όλων μας. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι εδώ και πρέπει να τηρείται για το καλό όλων μας. Τηρούμε τα όρια ταχύτητας, φοράμε τη ζώνη μας, δεν οδηγάμε με το κινητό στο χέρι, για να είμαστε όλοι μαζί, για τους ανθρώπους που αγαπάμε, για τους ανθρώπους που μας αγαπάνε, να έχουμε τα μάτια μας 14 στο δρόμο. Τώρα σου βάζω ρία Ελληνίδου και επιστρέφω σε πολύ λίγο με super spicy νέα από την πόλη.

Οι άντρες οι ωραίοι δεν έχουν μόνιμο ουρανό, λέει η Κατέρινα Κακοσέου. Και η Έλενα μου στέλνει ότι είναι το τραγούδι της. Καλημέρα, Έλενα! Γιατί έχουμε κάποια σχετική έτσι εμπειρία. Να πω την καλημέρα μου και στον Αλέξανδρο που μας ακούει. Είναι φανατικός εδώ πέρα. Καλημέρα, Αλέξανδρε! Και έτσι με τον Dolly Holly Song θα προχωρήσουμε σε κάποια νέα από αυτή την πόλη που σίγουρα σας ενδιαφέρουν. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες περιοχές σήμερα θα μείνουν χωρίς ρεύμα. Ανοίξτε τα αυτιά σας. Λοιπόν, κάτοικοι και επιχειρήσεις στις εξής περιοχές. Στην κοινότητα της εξοχής συγκεκριμένα, ήδη από τις 8 έως και τις 2.30-3 θα έχετε προβλήματα στο ρεύμα. Θα σας κοπεί σε κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις και συνθήκες. Δεν ξέρω τώρα που είναι ο καθένας. Βλέπω εδώ πέρα διακοπή ρεύματος στον οικισμό της εξοχής. Και προχωράμε στο νερό. Θα έχουμε και διακοπή νερού σε 4 περιοχές εδώ στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών της ΕΙΑΦ στο πλαίσιο της υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ούτε νερό, ούτε ρεύμα. Χανταϊός έρχεται, καλά μας βλέπω. Δεν μελετούσε ένα τσουβάλι λίρες. Όσοι είστε στην 25η Μαρτίου, στην Καραμαλή, στη Σταύρου και στην Παπαναστασίου, λίγο το νου σας, σας βλέπω χωρίς νεράκι. Χωρίς νερό μπορώ, χωρίς παλμό, με τίποτα. Και θέλω σε αυτό το σημείο να σας επιστήσω στην προσοχή σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το νου σας, γιατί πρέπει να πάρετε τους ανθρώπους σας να τους ενημερώσετε ότι το phishing έχει ξεφύγει. Η αστυνομία προειδοποιεί για νέα προσπάθεια εξαπάτησης με μήνυμα για δήθεν πρόστιμο από την τροχέα. Ό,τι σας έρχεται με SMS ή σε άλλες εφαρμογές επικοινωνίας, πρέπει να το διαγράψετε επί τόπου. Τίποτα δεν θα σας ζητάει τους κωδικούς σας, τίποτα δεν πρέπει να σας ζητάει τα στοιχεία της κάρτας σας. Είναι όλα fake, είναι όλα phishing. Ενημερώστε τους δικούς σας. Μην εξαπατάστε, έχετε τα μάτια σας 14 γιατί έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Δεν πειράζει, έχουμε πολύ φωτεινή διάθεση, το χαμόγελό μας έχει φτάσει μέχρι τα αυτιά. Χαμογελάστε ρε παιδιά, ακούτε την Αντιγόνη Θεοδόρου. Είστε στο καλύτερο ραδιόφωνο αυτής της πόλης, Παλμός 96,5, στην καρδιά της pop μουσικής. Ήβη Αδάμου, δυναμώστε, το ξέρετε αυτό το τραγούδι. Είπες και τι δεν είπες. Καλημέρα Έλενα, καλημέρα Αλέξανδρε. Καλημέρα Πέτρο, τώρα μόλις πήγε τον βλέπω εδώ. Έχει και ένα σπυρί στο μέτωπό του. Ματιαγμένο είναι το αγόρι. Είπες.

0: θα με πονέσει.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: λάβει όλη την ευθύνη για τις διακοπές σας, για τα ταξίδια σας, γιατί μπορώ έτσι να σας βοηθήσω να βρίσκετε πάντα τα πιο φθηνά εισιτήρια, τα πιο φθηνά ξενοδοχεία. Είμαι η Αντιγόνη και είμαι ο άνθρωπός σας στο ταξίδι. Το ξέρετε αυτό εδώ και χρόνια. Να σας ενημερώσω ότι ήδη τρέχουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που αφορά συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες και οι αιτήσεις θα μείνουν ανοιχτές μέχρι τις 13 Μαΐου. Το πρόγραμμα ξεκινά 1 Ιουνίου και δίνει μέχρι 6 διανυκτερεύσεις γενικά, ενώ σε συγκεκριμένους προορισμούς φτάνει και πιο πάνω, έτσι με κάποια μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Είναι από αυτές τις πληροφορίες που, άμα δεν τις πεις έγκαιρα, κάποιος τις χάνει και μετά λέει γιατί δεν το ήξερα και ποιος θα μου το πει. Άρα, αν έχεις γονείς, θείους, ανθρώπους που μπορεί να τους αφορά, ενημέρωσέ τους άμεσα. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο. Και έννοια σας, ξέρει πάπια που είναι η λίμνη, είμαι εγώ εδώ να σας ενημερώνω για ό,τι νέο αφορά το ταξίδι, πάντα στις καλύτερες τιμές. Επιστρέφω μετά τις διαφημίσεις για την τελευταία ώρα της εκπομπής μας, με πολύ καλή διάθεση, με χαμόγελο, γιατί όπως σας λέω πάντα, χαμογελάστε στη ζωή και σας τορκίζομαι, θα σας χαμογελάσει πίσω ρε παιδιά, καλημέρα!
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
8: Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών. Θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
9: Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons! Coupons!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
11: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
15: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
16: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
17: Παλμός 96,5.
0: 6 λεπτά μετά τις 10 και είμαστε εδώ παρέα. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο, ακούς Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να σου πω την τρίτη καλημέρα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλή τρίτη σε όλο τον κόσμο ρε παιδιά. Λοιπόν, να πούμε τα χρόνια μας πολλά στην Ειρήνη που έχει την ονομαστική της εορτή. Όποια Ειρήνη έχετε, πάρτε την τώρα τηλέφωνο να της ευχηθείτε έτσι ένα ωραίο από την καρδιά σας. Χρόνια πολλά και σ' αγαπώ. Λοιπόν, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 11. Θέλω να πω μια καλημέρα σε όλα τα μαγαζιά που με ακούνε. Καλημέρα στον Νίκο και στην Εύη στο Αρχιπέλαγος. Σας αγαπώ και τι ωραία γαριδομακαρονάδα έφτιαξα. Τώρα αφήστε αλλού. Θέλω έτσι να σας πω ότι είναι τρίτη, είναι ιδανική ευκαιρία να χαμογελάσουμε, να φορέσουμε την πιο φωτεινή διάθεσή μας και το μεγαλύτερό μας χαμόγελο. Θα πω το ίδιο και για τους οδηγούς αυτής της πόλης, γιατί τα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά. Οι δρόμοι ρέουν σαν νερό, όλοι πλην της Τσιμισκή, στην οποία με ενημερώνουν από τον Control και πολλοί φίλοι μου στο Viber ότι γίνεται ένας πανικός, βλέπω. Πήραμε το αμάξι μας, εντάξει, δεν πειράζει και οι τροχονόμοι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Να τους πούμε συγχαρητήρια και να πούμε και καλημέρα στους ταξιτζίδες, στους φορτηγατζίδες, στους νταλικέρδες, σε όλους μας τους απανταχού φίλους. Θέλω στο Viber να μου στείλετε στο 6931357027 την καλημέρα σας, ό,τι σας απασχολεί, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε εδώ παρέα το σουσού, γιατί είναι η ώρα του σουσού. Και εννοείται στο Instagram να μπείτε να μας ακολουθήσετε ευθύς αμέσως, γιατί τρέχει ένας σούπερ διαγωνισμός. Δύο ολοκένουργια iPhone 17 Pro θα γίνουν δικά σας. Μόνο αυτό σας λέω, μπαίνεις, τα κερδίζεις και φύγες για ένα υπέροχο καλοκαίρι. Μένεις μαζί μου, επιστρέφω με πάρα πολύ τέλεια και spicy νέα από την πόλη και όχι μόνο. Τώρα Κωνσταντίνος Αργυρός, που είναι η αγάπη.

Τι ωραία μέρα μας κάνει σήμερα και γενικά τις τελευταίες μέρες. Η θερμοκρασία έχει ανέβει για τα καλά και τώρα υπάρχει μια ερώτηση που μου την κάνετε συχνά. Τις τελευταίες μέρες μου λέτε Αντιγόνη, πεινάω συνέχεια. Να σας πω παιδιά την αλήθεια κι εγώ. Με έχει πιάσει μια πείνα, θέλω να φάω το ψυγείο. Ούτε είμαι έτσι στις μέρες μου, αλλά εφόσον βλέπω και εσάς να έχετε έτσι την ίδια ανάγκη για φαγητό, κάθισα και το έψαξα. Και συνειδητοποίησα ότι περισσότεροι από εμάς πεινάμε. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί είναι η λεγόμενη πείνα της άνοιξης ή του καλοκαιριού, και όχι, δεν είναι στο μυαλό μας. Με την αλλαγή της εποχής, να ξέρετε πως αλλάζουν και οι ορμόνες μας. Είναι η σεροτονίνη, η ορμόνη της ευτυχίας, που πέφτει και μας κάνει να θέλουμε έτσι γλυκά. Και απ' την άλλη είναι η γκρενλίνη, άλλη μια ορμόνη, αυτή είναι η ορμόνη της πείνας που αυξάνεται και μας λέει πήγαινε, φάε τώρα. Και κάθομαι το βράδυ και ορμάω στο ψυγείο. Χτες έφαγα όλο τον κορμό χωρίς ζάχαρη που είχα φτιάξει, αφήστε το τζάκισα. Και λοιπόν, επειδή έχουμε περισσότερο φως, διαφορετικές θερμοκρασίες, κάπως έτσι να ξέρετε ότι μας ανοίγει η όρεξη, δεν πανικοβαλόμαστε, αλλά άμα συνεχίσουμε φίλοι και φίλες να τρώμε με αυτούς τους ρυθμούς, δεν μας βλέπω για καλοκαιρινή κορμάρα. Οπότε έτσι εγώ βρήκα, συγκέντρωσα 5 tips για να περιορίσουμε λίγο την πείνα μας όσο γίνεται και κυρίως να μην ξεφεύγουμε. Νούμερο 1. Πρέπει να βάλουμε φυτικές ίνες στη ζωή μας, λαχανικά εποχής, φρούτα, βρώμη που θα μας κρατάνε χορτά τους. Νούμερο 2. Πρέπει να ξεκινάμε τη μέρα μας με πρωτεΐνη. Όπως έχουμε πει, αυγουλάκι, γιαουρτάκι κόβουν τις λιγούρες μέσα στη μέρα. Τρίτο tip, καλά λιπαρά, ελαιόλαδο, ξηρή καρπή, αβοκάντο, δεν είναι εχθροί, είναι η σύμμαχή μας τα καλά λιπαρά. Τέταρτον, νερό. Πολλές φορές τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Δεν πεινάμε, διψάμε, οπότε πολύ νεράκι για να μας κόπει η πείνα. Και πέμπτον, προσοχή στα γρήγορα σάκχαρα. Πρέπει να αφήσουμε τους χυμούς αυτούς με τη ζάχαρη και πρέπει να φάμε περισσότερα φρούτα για να μας κοπεί και να μας περιοριστεί η ανάγκη για σάκχαρα. Αυτά ήταν λοιπόν 5 tips για να περιορίσουμε την πείνα μας και εννοείται περπάτημα, ποδήλατο, τρεξιματάκι, γυμναστηριάκι. Οπότε αν νιώθεις και εσύ ότι θες να φας όλο το ψυγείο, χαλάρωσε, δεν είσαι μόνος, δεν είσαι μόνη, είσαι στον παλμό στους 96 και 5, δυναμώνεις την ένταση, έρχεται ένα τραγούδι που σίγουρα θα σ' αρέσει.

καιρός είναι φανταστικός, ενώ η διάθεσή μας είναι στα ύψη. Διαβάζουμε και κάτι νέα από την Θεσσαλονίκη που κάπως μας στεναχωρούν και μας κάνουν, αν μη τι άλλο, να προβληματιζόμαστε. Γιατί έχουμε τόσα νεύρα, ρε παιδιά, γιατί? Η ένταση δεν περιορίζεται με τίποτα, φαίνεται να αυξάνεται. Χθες στην Θεσσαλονίκη είχαμε απόπειρα ληστείας σε τράπεζα. Ένας 67χρονος εμπλέκεται σε περιστατικό που εξελίχθηκε σε σκηνικό έντασης και κινητοποίησης της αστυνομίας, παιδιά μου. Ένα ακόμα γεγονός δείχνει ότι η καθημερινότητα πραγματικά μπορεί σε δευτερόλεπτα να ξεφύγει. Είναι το παράδοξο όλο αυτό. Απ' τη μία έχουμε περισσότερο έλεγχο, κάμερες στους δρόμους, AI. Τα πρόστιμα έχουν αυστηροποιηθεί, ο κοκ το ίδιο. Απ' την άλλη όμως η ένταση είναι περισσότερη, τα νεύρα ακόμα εντείνονται και τα περιστατικά κάθε μέρα διαδέχονται το ένα το άλλο. Το θέμα δεν είναι μόνο να υπάρχουν νόμοι, το θέμα είναι και η συμπεριφορά μας, γιατί όσοι νόμοι και να εφαρμοστούν, αν δεν αλλάξει η νοοτροπία μας, αν δεν αλλάξει η οδηγική μας συμπεριφορά, ο δρόμος και γενικά η κοινωνία θα συνεχίσει να είναι επικίνδυνη. Θέλουμε λιγότερη έτσι ένταση, περισσότερη ψυχραιμία, περισσότερη προσοχή, γιατί τελικά δεν είναι οι νόμοι μήπως το θέμα, μήπως είναι η ίδια μας η νοοτροπία, μήπως κάπου και εμείς φταίμε σε όλο αυτό. Θέλω την ηρεμία σας, το χαμόγελό σας, τη φωτεινή σας διάθεση. Όλοι είμαστε άνθρωποι, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον και να χαμογελάμε, γιατί ακούτε Παλμό, την καρδιά της pop μουσικής. Μένεις μαζί μου μέχρι και τις 11, επιστρέφω μετά τις διαφημίσεις. Τώρα σου βάζω έτσι η Δέσποινα Βανδύ, Όλο λείπεις. Το ξέρουμε και το αγαπάμε.

0: σου.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο. Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552. Το Σάββατο 9 Μαΐου, το μαζί σου μπαίνει σε ρυθμούς Afro House. Ο Αθηναίος και ο Two Names ανεβαίνουν στα decks και δίνουν το vibe στην πλατεία Ευόσμου. Μαζί σου Afro Music Party. Σάββατο 9 Μαΐου, μετά τις 5. Παύλου Μελά 29, πλατεία Ευόσμου. Γιατί μαζί σου αυτό το πάρτι θα είναι αξέχαστο.
1: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
3: 35 λεπτά μετά τις 10, είμαστε εδώ παρέα, Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο. Είσαι στον Παλμό στους 96 και 5, στην καλύτερη παρέα αυτής της πόλης. Σου φέρνω τώρα δωράρα. Θέλω να σημειώσεις το Viber 6931-35-7027, ξανά 6931-35-7027. Αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι θα συνδεθώ πάλι και θα πρέπει να βρεις τον καλλιτέχνη. Γι' αυτό εσύ μένεις εδώ μαζί μου. Έρχομαι σε πολύ λίγο να δώσω μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Εκείνος και Εκείνος, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 9 η ώρα στο Θέατρο Κολοσσέων. Σε πολύ λίγο επιστρέφω μετά το επόμενο τραγούδι για να δώσω δώρο. Εσύ σημειώνεις 6931-35-7027. Δεν φεύγεις. Ήρθε η ώρα να κερδίσεις μια πρόσκληση, να πας στο κορίτσι σου, να πας στο αγόρι σου και να περάσετε τέλεια. Δεν φεύγεις. Έρχομαι.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: δώρο. Ευθύς αμέσως. Ένας τυχερός ή βασικά ο πιο γρήγορος θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση Εκείνος και Εκείνος. Την Παρασκευή 8 Μαΐου 9 η ώρα το βράδυ στο Θέατρο Κολοσσέων. Ευθύς αμέσως θα βάλω ένα τραγούδι. Ο πρώτος, ο οποίος θα μου στείλει στο Viber το όνομα του καλλιτέχνη και το όνομα του τραγουδιού, θα κερδίσει τη διπλή πρόσκληση. Ξαναλέω, θα πρέπει να μου στείλετε τώρα στο Viber, μόλις βάλω το τραγούδι, ποιος το τραγουδάει και πώς λέγεται. Ο πρώτος, θα έχω και VAR, να ξέρετε, εδώ είμαστε πολύ αξιοκρατικός σταθμός, θα κερδίσει ο πιο γρήγορος. Ο πρώτος, ο οποίος θα το βρει, κερδίζει τη διπλή πρόσκληση. Λοιπόν, σημειώνετε το Viber 6931 35 70 27. Ξανά 6931 35 70 27. Βάζω το τραγούδι και ο πρώτος που θα το στείλει τη σωστή απάντηση, όνομα καλλιτέχνη και όνομα τραγουδιού, κερδίζει. Για πάμε. Για να δούμε. Ακούμε ελληνικά, ξέρουμε.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.
0: Για να σας δω.

0: Είδαμε το ΒΑΡ. Κρίθηκε στην κόψη του ξηραφιού το αποτέλεσμα. Χαίρομαι που είστε πάνω από το κινητό σας. Ελπίζω να μην οδηγάτε μόνο, έτσι.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω.

Και έχουμε νικήτρια. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος. Όπου και αν πας, η πιο γρήγορη, μετά από διαδοχικούς ελέγχους, γιατί εδώ πέρα είμαστε υπερπαραγωγή, η μεγάλη παραγωγή. Τώρα τι να σας λέω. Ανδρομάχη Χριστοδουλίδου, συγχαρητήρια. Ήσουνα η πιο γρήγορη, εδώ πέρα έγινε πανικός, αλλά εσύ ήσουνα ταχύτατη. Μας στέλνεις την καλημέρα σου από το νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου έχεις βάρδια, όπου μου λες ότι με ακούτε. Καλημέρα, Ανδρομάχη μου, συγχαρητήρια. Καλούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Είστε ηρωίδες πραγματικά όλες σας. Εσύ όμως τώρα έχεις κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση Εκείνος και Εκείνος την Παρασκευή 8 Μαΐου, ώρα 9, στο Θέατρο Κολοσσέων. Θα επικοινωνήσουμε ευθύς αμέσως από το σταθμό για να δεις πώς θα κερδίσεις το δώρο σου. Η τρίτη σου μπήκε με τον καλύτερο τρόπο. Το κέρδισες όμως γιατί ήσουν ταχύτατη. Λοιπόν, μένουμε μαζί μέχρι και τις 11. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο. Τώρα όμως, Χρήστο.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

Και καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, να σας ρωτήσω από τρεξιματάκι πώς θα πάμε. Τρέχουμε, γιατί την Κυριακή έχουμε αγώνα. Τον 10ο αγώνα δρόμου Πανόραμα Charity Run με Λίνα Λαζαρίδου. Την Κυριακή 10 Μαΐου, ξαναλέω, διοργανώνεται από τον ΑΣ Λέοντες Πανοράματος σε συνεργασία με το Δήμο Πηλέας Χορτιάτη και φυσικά με τη στήριξη του ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης. Το πιο σημαντικό απ' όλα, τα έσοδα θα διατεθούν για καλό σκοπό. Θα στηρίξουν το Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, τη ΛΑΜΣΗ. Η ΛΑΜΣΗ είναι ένα σύλλογο γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες, πολύ σημαντικό. Και φυσικά τα έσοδα θα στηρίξουν το παιδικό χωριό ΣΟΣ στο Φίληρο. Δηλώστε συμμετοχή, πάμε να τρέξουμε. Έχει διάφορες αποστάσεις που ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες και σε όλες τις αντοχές. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα κλείσουν στις 8 του Μαΐου. Μπορείτε να γραφτείτε μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ελάτε να τρέξουμε, βάλτε παπουτσάκια και να βοηθήσουμε έτσι όσους το έχουν ανάγκη. Επιστρέφω σε πολύ λίγο για να σας αποχαιρετήσω. Τώρα όμως γελάς, γιατί είναι πολύ ωραίο να γελάμε, που λέει και ο Νίκος Απέργης, να φοράμε κάθε μέρα την φωτεινή μας διάθεση, να χαμογελάμε στη ζωή με κάθε τρόπο, γιατί είναι πανέμορφη. Αλλιώς τι νόημα έχει, έχει. Να γελάμε και να αγαπάμε. Όλα εκεί είναι.

Και κάπου εδώ, σιγά σιγά, η σημερινή μας εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ελπίζω να σου κράτησα καλή παρέα, να πήρες έστω και λίγο θετική ενέργεια, μια σκέψη, μια ιδέα, κάτι που θα σε ακολουθήσει μέσα στη μέρα σου. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό έχει σημασία. Να βρίσκουμε μικρούς λόγους για να χαμογελάμε. Να κάνουμε ένα βήμα μπροστά και να θυμόμαστε ότι ακόμα και οι πιο μικρές κινήσεις, τα πιο απλά πράγματα είναι αυτά που τελικά έχουν αξία. Και αν είναι να κρατήσεις κάτι από σήμερα, κράτα αυτό. Δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος κάθε μέρα, ούτε να τα κάνεις όλα σωστά. Χρειάζεται μόνο να προσπαθείς. Ένα σκαλοπατάκι κάθε μέρα προς την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Εμείς δώσαμε το ραντεβού μας για την Κυριακή, γιατί τρέχουμε για καλό σκοπό όλοι στο πανόραμα Charity Run για να βοηθήσουμε όσους πραγματικά συνανθρώπους μας το έχουν ανάγκη. Από εμένα, την Αντιγόνη Θεοδόρου, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τους ανθρώπους σας και να τους αγαπάτε. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 8 ακριβώς, εδώ στον Παλμό στους 96,5. Μέχρι τώρα, να προσέχετε και να χαμογελάτε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Παλμός 96,5.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς μου είστε? 5 Μαΐου σήμερα. Ακούτε Πλάκα με κάνεις εδώ συντονισμένη στον Παλμό 96,5. Εγώ είμαι η Vivian και θα σας κάνω παρέα μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Πάμε γρήγορα, γρήγορα να σας πω πώς είναι η κίνηση, πώς είναι και ο καιρός. Αυτή τη στιγμή στους 17 βαθμούς θερμοκρασίας είμαστε, με αίσθηση θερμοκρασίας στους 22. Να ξέρετε, θα φτάσει μέχρι και 26, άκρος καλοκαιρινή η σημερινή ημέρα, το οποίο εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα, χωρίς καμία πιθανότητα για βροχή. Τώρα για την κίνηση, φαίνεται ότι υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι στο περιφερειακό, στο ύψος του Γένεσης και στις δύο κατευθύνσεις, και προς ανατολικά και προς δυτικά. Και υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι στην κατεύθυνση που πηγαίνει από Χαριλάου προς Κέντος, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, εκεί ανάμεσα σε Χαριλάου και Ανάληψη. Άμα εσύ πάντως είσαι στην κίνηση σε κάποιο άλλο σημείο, θέλω να μου στείλεις ένα μήνυμα όταν μπορέσεις, για να μου το πεις, επειδή εδώ φαίνονται όλα τα υπόλοιπα καλά, και να βάλεις λίγο πιο δυνατά τον Παλμό στα ηχεία σου, έτσι για να σου κάνω καλύτερα παρέα. Ανάβηση Αιγαίου σου έχω τώρα, συνεχίζουμε σε πολύ λίγο.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να σου πω τι έχει συμβεί σαν σήμερα, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν και οι καινούργοι. Σαν σήμερα το 1821 πεθαίνει ο Ναπολέον Βοναπάρτη στην εξορία στο νησί τη Αγία Ελένη. Το 1862 από την άλλη γιορτάζεται για πρώτη φορά στι ΗΠΑ η επέτειο τη νίκη στον πόλεμο τη Πουέμπλα, Cinco de Mayo δηλαδή. Το 1925 ο δάσκαλο Τζον Σκόουμπ συλλαμβάνεται για τη διδασκαλία τη θεωρία τη εξέλιξη, οδηγώντα τη γνωστή δίκη Σκόουμπς Trial. Το 1945 τώρα απελευθερώνεται το στρατόπεδο συγκέντρωση Mauthausen από τι συμμαχικέ δυνάμει προ το τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και το 1961 ο Άλαν Σέπαρντ γίνεται ο πρώτο Αμερικανό στο διάστημα με την αποστολή Freedom 7. Να σου πω τώρα ότι πέρα από όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, σήμερα γιορτάζει και ο Ειρηναίος, η Ειρήνη και ο Εφραίμ. Οπότε, άμα έχεις κάποιον άνθρωπο δικό σου, ο οποίος γιορτάζει, να του πεις χρόνια πολλά, όχι μόνο από τον Παλμό 96,5, αλλά και από. Α, όχι μόνο από εσένα, αλλά και από τον Παλμό 96,5, ο οποίος σου το θύμισε. Αναστασία, σε έχω τώρα σημάδι, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Επιστρέψαμε εδώ στο Πάλμα 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σε κάνω μια ερώτηση. Επειδή εντάξει, η αλήθεια είναι συγκινήθηκα λίγο με το τραγούδι. Το Μεγιά σου είναι από τα πολύ καρμικά τραγούδια για εμένα. Και η ερώτηση που έχω να σου κάνω και περιμένω τις απαντήσεις στο Viber του σταθμού στο 693135-7027 είναι το ποιο είναι το καρμικό τραγούδι το δικό σου. Ποιο τραγούδι συνδέεις περισσότερο με μια πάρα πολύ έντονη ανάμνηση. Αυτό περιμένω να μου πεις. Μου στέλνεις το μήνυμά σου. Θα ανεβάσω και ένα poll στο οποίο μπορείς απλά να σχολιάσεις για να το κάνω ακόμα πιο εύκολο για εσένα. Για τώρα όμως έχω Κώστα Μαρτάκη, το σ' αγαπώ, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

0: Θα σε πάω τώρα σε μια χαρούμενη είδηση που έρχεται, μια ιστορία που μας θυμίζει γιατί αγαπάμε πραγματικά τον αθλητισμό. Ο νεαρός Γου Γιζε κατάφερε να γράψει ιστορία κατακτώντας το παγκόσμιο πρωτάθλημα σνούκερ σε ηλικία μόλις 22 ετών. Για όσους εσάς δεν γνωρίζετε τι είναι το σνούκερ είναι ουσιαστικά ένα άθλημα σαν το μπιλιάρδο, με περισσότερες μπάλες και πολύ πιο σύνθετους κανόνες. Σε ένα συγκλονιστικό τελικό γεμάτο ένταση και ανατροπές, απέδειξε πως το ταλέντο, όταν συναντά την επιμονή, μπορεί να οδηγήσει και στην κορυφή του κόσμου. Από τα πρώτα του βήματα μέχρι και τη στιγμή αυτή, η πορεία του δεν ήταν εύκολη, όμως δεν τα παράτησε και σήμερα αποτελεί έμπνευση για μια ολόκληρη νέα γενιά που ονειρεύεται. Ίσως τελικά αυτό είναι πιο δυνατό μήνυμα από όλα, ότι δεν έχει σημασία το πόσο νέος είσαι, αλλά το πόσο πιστεύεις σε αυτό που κάνεις. Πραγματικά ισχύει αυτό και είναι πάρα πολύ, ειδικά εγώ που είμαι πάνω από τα 22 χρονών, είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε νέους ανθρώπους να πετυχαίνουμε και να τους στηρίζουμε σε αυτό. Απόν και εγώ με τώρα, εγώ επιστρέφω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Ωραία, μας ο θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά, άμα σε θέλει.

0: βάλε! Το βάλε!
1: Αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
0: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
0: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
10: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
11: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakakis.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
12: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
13: Παλμός 96,5.
14: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Παλμό 96,5. Ακούτε πλάκα με κάνεις και εγώ είμαι η Vivian. Τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Παρέτηση στελέχους του ΠΑΣΟΚ, συγκεκριμένα του Χάρη Καστανίδη, και πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό του κόμματος. Οικονομία, προβληματισμός για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία. Κοινωνία, 16χρονος στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος. Μεταφορές, απεργιακές κινητοποιήσεις με στάσεις εργασίας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Τουρισμός, πάνω από 340.000 αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του 2026. Εργασία, δράση Rebrain Greece στο εξωτερικό για επιστροφή Ελλήνων επαγγελματιών στη χώρα. Περιβάλλον, διαμάχια τη διαχείριση του φαραγγιού της Σαμαριάς. Καιρός, άνοδος θερμοκρασίας για τις επόμενες μέρες με βελτίωση του καιρού. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα και πάλι να σε στείλω να μας κάνεις ένα follow στα social media. Θα πας στο Facebook Παλμός 96,5, θα πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Παλμός 965 FM και περιμένω όλα τα μηνύματά σου, τις καλημέρες σου, τις καλησπέρες σου, τα νέα σου και ό,τι άλλο έχεις να μου πεις στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Θέλω να το κρατήσεις ανοιχτό το Viber, επειδή σε πολύ λίγο επιστρέφω με παιχνίδι Mystery Sound που ουσιαστικά θα σου βάλω έναν ήχο και πρέπει εσύ να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς και να μου στείλεις την απάντησή σου. Αλλά ξέρεις τι άλλο θέλω να σου πω, ότι τις προάλλες αναφέραμε το e-contract της Energy, ένα προϊόν που εμένα προσωπικά με έχει καταενθουσιάσει. Γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη, μειώνοντας τη γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι και τώρα για να αλλάξει κάποιος υπηρεσία ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν έχει ενθουσιάσει μόνο εμένα, αλλά και χιλιάδες ακόμα καταναλωτές που το ψήφισαν ως το προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία όπως το συμβόλαιο ενέργειας σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται τον χρόνο μας και προσφέρει άμεσο και πραγματικό όφελος. Καθώς μέσα από το κινητό, με την άνεση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας, όλα γίνονται πιο εύκολα, όλα γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή και γι' αυτό το e-contract της διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς από το κοινό. Ελένη Φουρέιρα, σου έχω τώρα. Άσε με, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

subito. Επέστρεψα και επέστρεψα με παιχνιδάκι Mystery Sound. Θα σου βάλω δηλαδή έναν ήχο. Εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς και να μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber στο 6931 35 70 27. Περιμένω εκεί όλα σου τα μηνύματα. Έχω να σου πω ότι όποιος, βασικά όλοι όσοι μαντέψετε τι είναι αυτό το οποίο ακούμε, την Παρασκευή θα γίνει μια μεγάλη κλήρωση και θα κερδίσετε ένα... αυτός που θα βγει ο τυχερός τέλος πάντων θα κερδίσει ένα ζευγάρι γυαλιά από τα οπτικά Ζωγράφος. Θέλω τώρα να μου ανεβάσετε την ένταση στα ηχεία σας για να ακούσετε πάρα πολύ προσεκτικά τον ήχο αυτής της εβδομάδας. Μισό λεπτάκι, γιατί εδώ ο ήχος δεν θέλει να παίξει. Παίζει. Αυτό είναι αυτό το οποίο θέλω να μαντέψετε. Αυτή την εβδομάδα είναι αρκετά εύκολο, οπότε στέλνετε μου όλοι τα μηνύματά σας στο Viber. Το ξαναλέω το Viber, 6931 35 70 27. Η βιαδά μου σου έχω τώρα σαν το λουλούδι. Εσύ πάρε και ένα χαρτί, πάρε και ένα μολύβι, γιατί επιστρέφω με συνταγούλα. Γλυκάκι σου έχω.

να πάσε. Επιστρέψαμε εδώ και σου έχω υποσχεθεί συνταγούλα. Ανοιξιάτικο κορμό με μπισκότα και φράουλα σου έχω σήμερα. Τα υλικά που θα χρειαστείς είναι 2 πακέτα μπισκότα από την Μπέρ, 200 γραμμάρια κουβερτούρα, 100 γραμμάρια βούτυρο, ένα ζαχαρούχο γάλα, μία βανίλια, ένα φλιτζάνι ψιλοκομμένες φράουλες, συγγνώμη, και λίγη σαντιγί έτσι για την επικάλυψη. Τι θα χρειαστεί να κάνεις? Λιώνεις την κουβερτούρα με το βούτυρο σε μπεν μαρί ή στον φούρνο μικροδοκιμάτων, ό,τι εσύ μπορείς να κάνεις πιο εύκολα. Προσθέτεις το ζαχαρούχο γάλα και τη βανίλια και ανακατεύεις καλά να ομογενοποιηθεί όλο το μείγμα. Σπάς τα μπισκότα σε κομμάτια και τα ρίχνεις μέσα στο μείγμα, προσθέτεις τις φράουλες, ανακατεύεις πάρα πολύ καλά, απλώνεις το μείγμα σε λαδόκολλα και το τυλίγεις σε σχήμα κορμού. Το βάζεις στο ψυγείο για 3 με 4 ώρες μέχρι να σφίξεις. Να σφίξεις εσύ, όχι, να σφίξει εκείνο ίσως. Και ξέρεις τι θα σου πω, ότι άμα το αφήσεις όλο το βράδυ θα γίνει ακόμα καλύτερο. Όσον αφορά την κουβερτούρα που σου είπα ότι θα χρειαστείς 200 γραμμάρια, κατά εμέ, επειδή είναι έτσι λίγο πιο light και λίγο πιο ανοιξιάτικο, μην βάλεις κουβερτούρα είτε γάλακτος είτε μαύρη, βάλε λευκή και θα γίνει ακόμα καλύτερο. Βάζει και μία μικρή επικάλυψη έτσι μέσα τη γη και είσαι τέλειος, τους έχεις εντυπωσιάσει όλους. Γιώργος Σαπάνης έχω τώρα, δεν μ' αγαπούσες, εγώ επιστρέφω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ώρα είναι 12.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές, για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι, bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών, θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
12: Αναδομό και έκτισες.
13: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
14: Ρισκάρεις?
13: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
14: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
13: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
14: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
13: Εξαιρετικά!
15: Hey, ChatGPT.
16: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
15: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
16: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
15: Γυαλιά ηλίου?
16: Το ίδιο.
15: Φακούς επαφής?
16: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
15: Τι είπες?
16: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
15: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
17: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
15: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
18: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
19: Παλμός. 96,5.
20: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είσαι πάντα συντονισμένος στον Παλμό 96,5. Είσαι πάντα συντονισμένος στο Πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Vivian και θα είμαι εδώ μαζί σου μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Ήρθε η ώρα να σου ξαναπώ πώς είναι η κίνηση, πώς είναι και ο καιρός εδώ πέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσω με τον καιρό, γιατί ο καιρός είναι το δικό μου αγαπημένο, επειδή όταν είναι καλός χαίρομαι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι 20 η βαθμή θερμοκρασίας, με αίσθηση θερμοκρασίας στους 27. Να ξέρεις, θα φτάσει μέχρι και 26 στην πραγματικότητα η θερμοκρασία σήμερα, με 0% πιθανότητα βροχής και και κανένα απολύτως άλλο πρόβλημα δεν θα έχεις. Όσον αφορά τον την κίνηση, η κίνηση είναι λίγο πιο περίεργη. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει το ίδιο πρόβλημα το οποίο υπήρχε μπροστά από το Γέννησης και στις δύο φορές του Περιφερειακού, και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα στην Αγίου Δημητρίου. Έχω να σου πω ένα ακόμα πράγμα. Πηγαίνεις for all, αν πηγαίνεις είσαι lucky, γιατί αν για κάποιος το 13 θεωρείται γρουσούζικος αριθμός, το for all φέρνει την ανατροπή με 156 μεγάλα δώρα και ένα αυτοκίνητο, παρακαλώ, για το σούπερ τυχερό, για το διαγωνισμό τους το μεγάλο που έχουν για τα 13 τους γενέθλια. Γιατί όταν τα for all έχουν γενέθλια, μόνο σπουδαία πράγματα συμβαίνουν. Πήγαινε, ρώτα, μάθε και κάνε ό,τι εσύ μπορείς για να κερδίσεις. Κατερίνα Λιόλιου, σου έχω τώρα λογαριασμό, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Ήρθε η ώρα να σχολιάσουμε την ερώτηση που σου έκανα στην προηγούμενη ώρα της εκπομπής. Ερώτησα ποιο τραγούδι συνδέεται με μια πολύ έντονη ανάμνηση για εσάς. Και το αγαπημένο μήνυμα το οποίο έλαβα, παιδιά, ήταν το τσιγάρο του Γκότζιρα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν τραγούδι, μου το έχουν αφιερώσει και όλα. Θέλω να κάνω λίγο αυτό το πολύ μικρό φλέξ, ας πούμε. Αλλά είναι πολύ ωραίο όταν οι άνθρωποι σου και τα τραγούδια που ακούτε μαζί σας φέρνουν αναμνήσεις μιας καλής εποχής, ακόμα κι αν έχει παρέλθει. Λοιπόν, James Hype, σου έχω τώρα Ferrari, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

0: στα δυο.
1: Επιστρέψαμε και έχω να σου κάνω τώρα μία ερώτηση, ένα δίλημα ζωής. Ξέρω ότι μπορεί να μην έχει να κάνει με τη δικιά σου τη ζωή και εσύ να τα έχεις όλα έτοιμα και προετοιμασμένα, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι έχεις άποψη πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι λίγο πιο προσωπική η ερώτηση που θα σου κάνω σήμερα και θέλω να μου πεις άμα θα προτιμούσες έναν σύντροφο που σου αγαπάει περισσότερο από όσο εσύ ή το αντίστροφο. Για εμένα προσωπικά, θα σας πω λίγο τη δικιά μου την άποψη. Για μένα προσωπικά, όταν μιλάμε για ένα ζευγάρι με έναν άντρα και με μία γυναίκα, είναι πολύ σημαντικό ο άντρας να θέλει τη γυναίκα περισσότερο. Αυτή είναι η άποψή μου, κρεμάστε με. Και άντρας να ήμουν, αυτή θα ήταν η άποψή μου, να ξέρετε. Επειδή, εντάξει, τα σίκα-σίκα, σκάφη-σκάφη. Taylor Swift σου έχω τώρα, The Fate of Ophelia. Περιμένω τις απαντήσεις σου στο poll που έχω κάνει στο Viber. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Ήρθε η ώρα και η στιγμή να σε ξαναστείλω γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media. Θα πας στο Facebook, Παλμός 96,5, θα πας στο Instagram, Παλμός 96,5 FM, θα πας και στο TikTok, Παλμός 965 FM. Και θέλω να μου στείλεις τις καλημέρες σου, τις καλησπέρες σου, τα νέα σου και να συμμετέχεις σε ό,τι πολύ κάνω στο Viber, στο 6931 35 70 27. Σε αφήνουμε να τα σα Θεοδωρίδου παραλίγο ευτυχία. Εγώ επιστρέφω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
1: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Η επιχείρησή σου θέλει... Reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
5: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου. Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
6: Επιστρέψαμε εδώ στο Palma 96,5 και ήρθε η ώρα να σου πω πολύ γρήγορα τι έχεις να περιμένεις από εμένα, τη Vivian, την επόμενη μισή ώρα που θα σου κάνω παρέα. Όχι μόνο έχω βρει πολύ juicy νέα από τη Eurovision, σου έχω βρει και αστεία περιστατικά από τον κόσμο τα οποία θα σου κάνουν πραγματικά να γελάσεις. Σε αφήνω κατευθείαν με Έλληνα Παπαρίζου και πυροτεχνήματα. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

κάτι κάνει λάθος ο Νίκος Οικονομόπουλος, όμως το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν κάνουν τίποτα απολύτως λάθος οι διοργανωτές της φετινής Eurovision. Η Eurovision 2026 στη Βιέννη φέρνει μαζί της ένα εντυπωσιακό μουσικό reunion με επιστροφές που γράφουν ιστορία. Στη σκηνή επιστρέφουν μεγάλα ονόματα του διαγωνισμού, όπως η νικήτρια του 2004 Ρουσλάνα με το εκρηκτικό Wild Dances, αλλά και ο θρυλικός Αλεξάνδερ Ρίμπακ που είχε σαρώσει το 2009 με το Fairy Tale. Μαζί του το απόλυτο icon της Eurovision, ο Βέρκα Σεντούτσκα, ο δυναμικός Κρίστιαν Κόστοβ και η αγαπημένη από όλους τους φανς Μαριάννα Κόντε και Μαξ Μούτσκε. Και φυσικά η μεγάλη έκπληξη, η θρυλική δικιά μας η Βίκη Λέανδρος, ανοίγει τον πρώτο ημιτελικό, δίνοντας ένα ξεχωριστό τόνο νοσταλγίας στη διοργάνωση. Μια Eurovision γεμάτη αναμνήσεις, επιστροφές και μουσική ιστορία. Εγώ, αν με ρωτάς, αν μπορούσαν να είχαν κάθε χρόνο τη Ρουσλάνα με το Wild Dances και να κερδίζει και τη Eurovision, δηλαδή να συμμετέχει το ίδιο τραγούδι ξανά και ξανά, εγώ πάντα αυτό θα ψήφιζα. Γιώργος Σαμπάνης, έχω τώρα με ένα σου βλέμμα, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

μιας και έξω είναι πολύ άνοιξη και καλοκαιριάζει ο καιρός, ξέρουμε ότι ξεκινάνε η περίοδος των γάμων. Όλοι μας θα είμαστε καλεσμένοι σε έναν, δύο, πέντε γάμους αυτό το καλοκαίρι. Και έχω να σου πω μία ιστορία αρκετά απίθανη και πολύ κωμική που έρχεται από τη Γερμανία. Ένας ποδηλάτης που φαίνεται να ακολούθησε λάθος οδηγίες ή απλώς να μπερδεύτηκε στη διαδρομή του. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι συνέβη. Κατέληξε σε ένα γάμο που δεν γνώριζε κανέναν από τους καλεσμένους. Μπήκε κανονικά στην τελετή, χαιρέτησε, κάθισε, παρακολούθησε μέρος του μυστηρίου, ενώ οι καλεσμένοι αρχικά πίστεψαν ότι ήταν φίλος του ζευγαριού. Η παρεξήγηση λύθηκε λίγο αργότερα όταν έγινε φανερό ότι απλώς είχε πάει σε λάθος γάμο. Το περιστατικό προκάλεσε γέλια σε όλους, ενώ ο ίδιος πήρε. Το εξέλαβε με πολύ χιούμορ, λέγοντας πως τουλάχιστον έζησε μια μοναδική εμπειρία που δεν ξεχνιέται εύκολα. Να σημειωθεί εδώ πέρα ότι τον κέρασαν μετά την τελετή και στο πάρτι που είχε. Τον κέρασαν εκεί πέρα φαγητό και ποτό, επειδή λέει εντάξει, ήρθε στο γάμο μας. Αυτό σημαίνει ότι είσαι από τώρα και πέρα φίλος. Purple Disco Machine σου έχω τώρα substitution και να επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

Κάπου εδώ έφτασε δυστυχώς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Ελπίζω να περάσατε πολύ όμορφα μαζί μου. Εγώ ξέρω ότι πέρασα εξαιρετικά με όλα τα μηνύματα τα οποία μου στείλατε στο Viber. Έχω να σου πω ότι θα είμαι και αύριο εδώ μαζί σου. Πλάκα με κάνεις καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Εγώ είμαι η Vivian, σε περίπτωση που δεν το γνώριζες, αλλά τώρα μένεις συντονισμένος για να ακούσεις τη Χρύσα την Πλιάκο με τη δικιά της εκπομπή μέχρι και τις 3. Από τις 3 μέχρι τις 5 μετά είναι η Αναστασία Ιταρασίδου στα μικρόφωνα εδώ πέρα να σου κάνει και εκείνη η παρέα που σου λέει τα αθλητικά σου, σου λέει τα πάντα, ό,τι θέλεις να μάθεις. Από όλους εμάς εδώ πέρα στον Παλμό να έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

0: Δρομικά.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
12: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33. Το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33. Ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια η Μαθίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
13: Παλμός 96,5.
14: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Είσαι και σήμερα λοιπόν, που άλλο φυσικά, στον Παλμό 96,5. Ηλιόλουστη Τρίτη, ηλιόλουστο και ο Παλμός σήμερα. Είμαι η Χρυσαπλιάκο φυσικά, η σταθερή σου ραδιοφωνική σου παρέα, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, μία με τρεις. Λοιπόν, τι φανταστικός καιρός είναι αυτός εκεί πέρα έξω. Μας τα χάλασε λίγο τις προηγούμενες μέρες, σήμερα όμως είπε να μας κάνει λίγο τη χάρη. 24 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή την ώρα. Θέλω να σου πω ότι είναι τέλειος, είναι καλοκαίρι. Είναι οριακά για να πας για μπάνιο. Μέχρι και 25 θα φτάσει. Καθαρό καιρό βλέπω. Δεν βλέπω βροχές στο προσκήνιο. Δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό. Νομίζω ότι είναι η ιδανική μέρα για να δράξεις το απόγευμα. Τώρα λοιπόν, να σε πω και μια βόλτα στους δρόμους της πόλης. Να σου πω ότι η εικόνα στην περιφερειακή αυτή την ώρα είναι εξαιρετική. Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο σε ζήτημα. Αν περνάς από το κέντρο, θέλω να κάνεις έτσι μια υπομονή. Σε Τσιμισκή, Δραγούμη, Βενιζέλου. Έχουμε κάποια θέματα στα φανάρια του Βαρδάρη. Λίγα ζητήματα έχει και η Αγίου Δημητρίου και η Ολυμπιάδος. Επάνω. Τώρα στα δυτικά έχουμε έτσι οι καθυστερήσεις τις γνωστές επάνω στην Παπανδρέου στην Νεάπολη. Έχουμε κάποια ζητήματα και στη Λαγκαδά. Στα ανατολικά της πόλης βλέπω ότι τα πράγματα είναι πολύ καλά. Μόνο κάποια θέματα έχει έτσι λίγο η Παπαναστασίου, η Μαρτίου και η Κατσιμίδη. Κατά τα άλλα, τίποτα το ανησυχητικό. Λοιπόν, θέλω τώρα να ανοίξεις την ένταση, να πάρεις θέση, να ετοιμαστείς, γιατί σε λίγο έρχεται η Έλενα Παπαρίζου. Τώρα όμως, Κωνσταντίνος Αργυρός και που είναι η αγάπη εδώ στον Παλμό 96,5.

Έλενα Παπαρίζου και φυσικά μαζί λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5 κομματάρα, επίσης από τα παλιά και επίσης όσοι έχουμε μεγαλώσει με αυτά τα κομμάτια νομίζω έτσι τα νιώθουμε λίγο παραπάνω. 17 λεπτά μετά τη μία, πρώτο 60 λεπτό, εγώ είμαι η Χρυσαπλιάκου και αυτή λοιπόν είναι η στιγμή να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν κάνε check μέσα στη μέρα, μέσα σου όμως. Ρώτα λίγο τον εαυτό σου πώς νιώθω τώρα, είναι μια απλή ερώτηση αλλά τεράστια επίγνωση. Πρέπει λοιπόν να ξέρεις πώς νιώθεις, να το αποδεχτείς, να το διαχειριστείς και να δεις πού θα πάνε όλα καλά. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι επειδή η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος στο σπίτι, είναι το κέντρο του σπιτιού, ζήσε την κάθε στιγμή μέσα σε αυτή με άνεση και λειτουργικότητα. Στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα φυσικά εμπιστευόμαστε Δίνας Κουζίνες. Είναι λοιπόν αξεπέραστες και τους βρίσκεις φυσικά Βασιλίσσης Όλγας 226 στην Καλαμαριά. Τώρα λοιπόν μένεις εδώ για να νικήσεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται Νίκος Μακρόπουλος. Τώρα όμως σου έχω Γιώργο Μαζονάκη και θαλασσογραφία εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Hide You, λοιπόν, εδώ στον Παλμά 96,5. Τι κομματάρα, μα πόσο καλοκαίρι θυμίζει τέλος πάντων και πόσο ταιριάζει και με τον καιρό σήμερα, η αλήθεια είναι. Τώρα, λοιπόν, θέλω να στείλω τα φιλιά μου, την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου στην φίλη μου την Ντίνα, η οποία είναι συντονισμένη εκεί στις Σικές και με ακούει στο σπίτι της και μου λέει: έχω βάλει ήδη Παλμό 96,5 και ακούω και πολύ καλά έχεις κάνει, φιλενάδα μου, εσύ που ρεπάρεις. Και τώρα εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού, Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Και ξέρεις, έτσι, ένα μήνυμα αγάπης ή ό,τι άλλο θέλεις, μου τα στέλνεις φυσικά στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα, λοιπόν, στα viral νέα της ημέρας δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι άλλο παρά μόνο τις εικόνες από το λιμάνι της Φολέγανδρου που πραγματικά κόβουν την ανάσα και βλέπουμε έτσι ένα πλοίο το οποίο παλεύει με τα κύματα και δυσκολεύεται πάρα πολύ να προσαράξει στο λιμάνι. Το πλοίο Εκατερίνη, λοιπόν, βρέθηκε αντιμέτωπο με την πρόσφατη κακοκαιρία, η ισχυρή άνεμη και οι μεγάλοι κυματισμοί δυσχέρεναν κάθε προσπάθεια προσέγγισης, με το πλοίο να παλεύει να δαμάσει τα στοιχεία της φύσης μέσα στο λιμάνι. Είναι, λοιπόν, τρομακτικό, είναι ακραίο, ευτυχώς όμως, τέλος καλό, όλα καλά. Τώρα, λοιπόν, μένεις εδώ γιατί σε λίγο έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος και Ελένη Φουρέιρα. Τώρα όμως σου έχω Γιώργο Σαμπάνη και τίποτα εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Το Σάββατο 9 Μαΐου το μαζί σου μπαίνει σε ρυθμούς Afro House. Ο Αθηναίος και ο Two Names ανεβαίνουν στα decks και δίνουν το vibe στην πλατεία Ευόσμου. Μαζί σου Afro Music Party. Σάββατο 9 Μαΐου μετά τις 5. Παύλου Μελά 29, πλατεία Ευόσμου. Γιατί μαζί σου αυτό το πάρτι θα είναι αξέχαστο.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Πίνασες. Έλα Εύοσμο. Έλα Bradley Bakery. Χτύπα γεύσης, χτύπα απόλαυση. Γιατί εδώ, όπως ψήνεται το χειροποίητο ψωμάκι, έτσι ψήνεσαι και εσύ όταν βρίσκεσαι μπροστά στα καλύτερα cinnamon rolls της πόλης με τις πιο απίθανες γεύσεις. Στα τσουρέκια, τα soft cookies και τις απίστευτες sugar free και vegan επιλογές. Και επειδή η μέρα δεν ξεκινάει χωρίς καφέ, με 2 ευρώ παίρνεις και καφέ και νεράκι. Bradley Bakery. Αριστοτέλους 54, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-759-203.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Σε πάει παντού. Στη δουλειά. Στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
6: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
8: Παλμός 96,5.
9: 5 λεπτάκια μετά τη 1,5 λοιπόν στον Παλμό 96,5. Είμαι η Χρύσα φυσικά, μαζί σου μέχρι και τις 3. Και τώρα μπορεί έτσι ο καιρός έξω να είναι τέλειος και ηλιόλουστος και η διάθεση να ανεβαίνει. Υπάρχουν όμως έτσι και μερικοί οργανισμοί που μπορεί να μην έχουν πολλά κέφια. Νομίζω ότι ίσως είναι και σημάδι να χρειάζεσαι βιταμίνη D3, όμως είναι τα βασικά σημάδια. Πρώτα απ' όλα νιώθεις συνέχεια κουρασμένος. Ξυπνάς λοιπόν και θέλεις ήδη καφέ και θες άλλον έναν καφέ και θες άλλον έναν καφέ και όταν θέλεις πολλούς καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Πέφτει η διάθεσή σου χωρίς λόγο. Δεν μιλάμε τώρα για μια απλή κακή μέρα, μιλάμε για μια μόνιμη βαριά αίσθηση. Και αρρωσταίνεις πιο εύκολα. Κάθε λίγο για λιγάκι λοιπόν κάτι σε ρίχνει. Κρυολόγημα, ιώσεις, αδυναμία. Η βιταμίνη D λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική για το ανοσοποιητικό σύστημα. και αν δεν την έχεις πάρει ήδη, είναι η ώρα σου και η υπενθύμησή σου. Τώρα λοιπόν μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση, γιατί σε λίγο έχουμε Ελένη Φουρίρα και Νίνο Τωρόμος. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, εδώ στον Παλμό 96,5.

Νίνο λοιπόν και ακόμα σε ζητώ και εγώ ακόμα είμαι εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Χρύσα μαζί σου μέχρι και τις 3. Τώρα λοιπόν σε πάω σε μια πολύ ωραία έρευνα την οποία δεν θα έπρεπε να αναρωτιόμαστε για αυτή την έρευνα, αλλά τέλος πάντων. Γιατί λοιπόν τα κομπλιμέντα σε φέρνουν σε δύσκολη θέση. Αν λοιπόν και συνιώθεις άβολα όταν σε επαινούν, η απάντηση θέλω να σου πω δεν είναι στην ευγένεια, αλλά στην παιδική σου εμπειρία και στον ιστορικό σου κόσμο. Έχεις βρεθεί λοιπόν ποτέ να σου λένε έτσι μπράβο, τα κατάφερες, είσαι τέλεια και να νιώθεις έτσι λίγο κάπως, να μην ξέρεις τι να απαντήσεις, να χαμογελάς κάπως αμήχανα. Η εικόνα λοιπόν που έχεις για τον εαυτό σου θέλω να σου πω ότι δεν ξεκίνησε χτες. Προφανώς χτίστηκε από τότε που ήσουν παιδί, μέσα από μικρές στιγμές που σου λέγανε μπράβο. Αν λοιπόν έτσι έμαθες να παίρνεις την επιβεβαίωση από τότε που ήσουν παιδί, σήμερα θα μπορείς να πάρεις τα κοπλιμέντα. Αν λοιπόν δεν το έμαθες αυτό, πίστεψέ με, είναι δύσκολο να λάβεις τα κοπλιμέντα. Τώρα λοιπόν. Να σου πω ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να το βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής. Και αυτό λοιπόν γιατί εμείς οι ίδιοι ως καταναλωτές είμαστε και οι πιο αυστηροί κριτές. Το e-contract λοιπόν της Energy βραβεύτηκε από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Όχι ότι είχαμε και κάποια αμφιβολία δηλαδή. Το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας. Τα έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή. Μια διαδικασία λοιπόν που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστική. Πολύπλοκη, προσαρμόζεται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας. Με το e-contract λοιπόν της Energy, το κλείσιμο συμβολό γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητάς μας. Από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν λοιπόν δεν αξίζει να είναι αυτό το προϊόν της χρονιάς, τότε δεν ξέρω ποιο. Τώρα λοιπόν μείνε εδώ και άνοιξε την ένταση γιατί ο Χρήστος Μάστορας τραγουδάει Μαργαρίτα εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Βίνα Σκουτσίνε. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Δίνας Κουτσίνε, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο dinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
9: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
10: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.
11: 2 και 5 πρώτα λεπτά λοιπόν, στον Παλμό 96,5 σταθερά. Εγώ είμαι η Χρυσαπλιάκου και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι αυτή είναι η στιγμή να σε υποδεχτώ δεύτερο 60 λεπτό. Ηλιόλουστο το μεσημέρι Τρίτης λοιπόν, εδώ στον Παλμό. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο καιρός. Δεν ξέρω, εγώ μόνο που τον βλέπω εδώ από το παράθυρο μου φτιάχνει τη διάθεση και με συνοδεύει σε όλη την εκπομπή. Λοιπόν, τώρα να σου πω τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Έχουμε θέματα στην περιφερειακή από το ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση ανατολικά, με κατεύθυνση δυτικά και από το ύψος του Παπαγεωργίου με κατεύθυνση ανατολικά. Τώρα, αν περνάς από το κέντρο, θέλω πολύ υπομονή σε Τσιμισκή και Νίκη σε αυτή την ώρα, γιατί βλέπω εκεί ότι έχουμε κάποια ζητήματα. Έχουμε κάποια θέματα και στα φανάρια του Βαρδάρη. Πολύ δύσκολα είναι τα πράγματα σε Βενιζέλου και Δραγούμη. Έχουμε καθυστερήσεις και στην Αγίου Δημητρίου. Τώρα, αν περνάς από τα δυτικά της πόλης, είναι πολύ καλή εικόνα, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Θα πάει καλά δηλαδή αυτό. Αν είσαι στα ανατολικά, θα χρειαστεί λίγο να περιμένεις εκεί σε Μαρτίου, Μπότσαρη, Παπαναστασίου, λίγο έτσι και στην Καραμανλή, αλλά κατά τα άλλα δεν βλέπω κάτι ενισχυτικό. Λοιπόν, τώρα μένεις εδώ για να ανοίγεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται Πάνο Σκιάμος και Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, τώρα όμως Νίκος Μακρόπουλος. Έχω έρωτα μαζί σου εδώ στον Παλμό 96,5.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Σκιάμος λοιπόν και έχω πονέσει για αυτή. Μα τι ωραίο κομμάτι. Εδώ στον Παλμό 96,5, 15 λεπτά μετά τις 2, δεύτερο 60 λεπτό. Εγώ είμαι η Χρύσα φυσικά, μαζί σου είμαι μέχρι και τις 3. Τώρα λοιπόν εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Και ένα μήνυμα αγάπης μην ξεχάσεις στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας και στα extra viral νέα της ημέρας, να σου πω ότι κάνει το γύρο του διαδικτύου λοιπόν το ανθρωποειδές ρομπότ αστυνομικός που έχει βγει κυριολεκτικά για περιπολίες. Ξέχνα λοιπόν αυτές τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας και τα ειδικά εφέ του Hollywood. Σε μία πόλη της Κίνας λοιπόν το ρομπότ αστυνομικός έκανε την εμφάνισή του και περιπολεί δίπλα με τους αστυνομικούς της πόλης. Και μεταξύ μας, έτσι όπως σε κοιτάζει με αυτό το ψυχρό το βλέμμα, άμα το δεις και λίγο έτσι που είναι λίγο περίεργο στο βίντεο, η αλήθεια είναι ότι σε πείθει όντως ότι είναι αστυνομικός. Λοιπόν, τώρα μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση, γιατί έρχεται Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και Disco DJ εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Βρεσάκη, όσα έχεις πει, τα κομμάτια σου είναι όλα πραγματικά ένα και ένα. Μια ζωή λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5. Και τώρα έτσι, μιας που έχουμε και ανοιξιάτικο καιρό έξω, μιας που έχουμε και ωραία διάθεση, προφανώς η άνοιξη τη θέλει, θέλει την καλή σου διάθεση και πολλά ταξίδια. Τέσσερις προορισμούς λοιπόν εγώ θα σου πω για αυτή την άνοιξη, αν θέλεις να οργανώσεις το ταξιδάκι σου. Πρώτος και καλύτερος λοιπόν είναι η Θεσσαλονίκη μου, αν δεν είσαι από τη Θεσσαλονίκη φυσικά, έτσι. Εντάξει, τώρα τι να πω για αυτή την πόλη, είναι η πόλη μου, την αγαπώ. Είναι η πόλη που ζει στους δικούς της ρυθμούς, όχι μόνο την άνοιξη, γενικά ζει στους δικούς της ρυθμούς. Έχει και την παραλία της, έχει και τα καφέ της, τα έχει και όλα. Η Μάνη λοιπόν, άγρια ομορφιά και πέτρα που συναντά τη θάλασσα, από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς, λίγο χαμηλά για μας, αλλά εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Γαλαξίδι λοιπόν, αρχοντιά δίπλα στο νερό, με τα νεοκλασικά σπίτια, το λιμάνι και τη γαλήνια ατμόσφαιρα. Και φυσικά, τελευταία και καλύτερη, η μαγευτική Κέρκυρα. Πράσινο νησί, νησί, ανοιξιάτικη διάθεση, και νομίζω ότι η Κέρκυρα έχει την, βγάζει έτσι την πιο ωραία της ομορφιά, την άνοιξη, γιατί προφανώς είναι και η καλύτερη περίοδος. Λοιπόν, τώρα μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση, γιατί σε λίγο έχουμε Γιώργο Κακοσέο και Σταν, τώρα όμως Ηλίας Βερτός, και τα έχω βρει με τον εαυτό μου εδώ στον Παλμό 96,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
4: Παλμός 96,5.
5: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα δρυμύτερη 3 λεπτά για μετά τις 2.30, δεύτερο 60 λεπτό. Εγώ είμαι η Χρύσα, μαζί σου μέχρι και τις 3, που σημαίνει ότι σε λίγο θα πρέπει να σε αφήσω. Πριν όμως γίνει αυτό, θέλω τώρα να αναφερθώ έτσι στο, ίσως το λες και άχρηστη πληροφορία της ημέρας, ίσως και όχι. Λοιπόν, μερικοί παλεύουν στο σπίτι τους με αυτές τις αράχνες, ξέρεις, δεξιά και αριστερά, στις γωνίες, στα ντουλάπια, στα τραπέζια, στους τοίχους, και υπάρχει ένα κόλπο. Πολλοί όταν λοιπόν βλέπουν αυτές τις αράχνες θέλουν να πάρουν ένα σπρέι για να αρχίσουν να τριγυρνάνε και να ψεκάζουν δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι υπάρχει κάτι λίγο πιο απλό και πιο φυσικό, μπορούμε να το πούμε, και λίγο πιο λειτουργικό αντικατάστατο, και δεν χρειάζεται να πάρει σπρέι. Τρία φυτά λοιπόν χρειάζονται: η λεβάντα, η μέντα και ο βασιλικός. Αν λοιπόν πάρει αυτά τα τρία, να δει που όχι απλά δεν θα τι ξαναδεί τι αράχνες, θα μυρίζει και ωραία το σπίτι, γιατί θα είναι και φυσικές οι γλάστρες. Λοιπόν, τώρα μένει εδώ και ανοίγει την ένταση, γιατί σε λίγο έχουμε Στάν και Γιώργο Σαμπάνη. Τώρα όμως Γιώργος Κακοσέος, και τι να σα πω, εδώ στον Παλμό 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Λοιπόν, κομματάρα του Γιώργου Σαμπάνη, δεν με αγαπούσε εδώ στον Παλμό 96,5. Το σίγουρα τραγουδάω και εγώ από μέσα μου, γιατί εντάξει, μ' αρέσει, δεν μπορώ να το κρύψω. Λοιπόν, τώρα να σου πω τι γίνεται στου δρόμου τη πόλη με μια γρήγορη και τελευταία ματιά. Απροσπέλα στην περιφερειακή. Αν μπορεί να την αποφύγει, νομίζω ότι είναι το καλύτερο πράγμα που έχει να κάνει. Τώρα, αν περνά από το κέντρο, δεν είναι ότι βλέπω ιδιαίτερα ζητήματα, όμω θα χρειαστεί να περιμένει λίγο στα φανάρια εκεί πέρα στου κεντρικού του δρόμου. Έχουμε κάποια θέματα μόνο στα φανάρια του Βαρδάρη. Στα δυτικά τη πόλη τώρα έχει ζητήματα η Βενιζέλου και η Παπανδρέου επάνω στη Νεάπολη. Λίγα θέματα έχει έτσι και η Λαγκαδά, αλλά ούτε εκεί κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα, αν είσαι στα ανατολικά, έχουμε καθυστερήσεις στην Παπαναστασίου, έχουμε θέματα στην Καραμανλή, έχουμε κάποια ζητήματα και στην Εθνική Αντιστάσεως. Γενικά, ξέρεις, από εδώ και πέρα, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, θέλω να κάνεις υπομονή, γιατί αρχίζουν και δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Λοιπόν, εννοείται ότι μένεις εδώ, γιατί μετά από μένα έρχεται η Αναστασία Ταρασίδου, 3 με 5 σου κρατάει απογευματινή παρέα. Εγώ σε αφήνω με Έλενα Παπαρίζου και Ζυγκολό, εδώ στον Παλμό 96,5, επίσης κομματάρα από τα παλιά, έτσι. Λοιπόν, εγώ είμαι η Χρυσαπλιάκου, ήμουν η ραδιοφωνική σου παρέα και σήμερα 1 με 3, και εμείς δίνουμε το γνωστό μας, το καθιερωμένο μας ραντεβού αύριο στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε, σε φιλόγλυκα.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, καλημέρα, Κοσμέ. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ, Ανασέντρα, εδώ από τον Παλμό 96,5. Το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Ξυπνήσαμε σήμερα, χαρά Θεού. 1η Αυγούστου, λοιπόν, σήμερα. Έλα, πλάκα κάνω. 5 του μήνα, αλλά ο καιρός μοιάζει σαν Αύγουστο. Παιδιά, έχω βάλει δερμάτινο παντελόνι και έχω βγάλει την μπέμπελη, δεν υπάρχει. Λοιπόν, σταθερά 25 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή σχεδόν καλοκαίρι. Τι να πούμε τώρα. Οι δρόμοι είναι πανάλαφροι, άδειοι, ώρα για βόλτα, ώρα να αφήσεις το αμάξι σπίτι, να πάρεις το μετρό για να εξοικονομείς και χρήματα φυσικά και να κατέβεις για μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη, γιατί προβλέπεται χαμούλης. Εγώ αυτό θα κάνω σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break και ξεκινάμε.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
11: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
12: Ρισκάρεις?
11: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
12: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
11: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
12: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
11: Εξαιρετικά!
13: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
14: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
13: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
14: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
13: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
14: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
13: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
14: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκι.gr.
13: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
15: Hey, ChatGPT.
16: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
15: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
16: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
15: Γυαλιά ηλίου?
16: Το ίδιο.
15: Φακούς επαφής?
16: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
15: Τι είπες?
16: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
15: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
13: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
15: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
17: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Τα βρήκα, όποιος λέει ψέματα, βρίσκω όποιος λέει ψέματα. Λοιπόν, Θοδωρής Φέρης και είπες εδώ στο Παλιμό 96,5 που φυσικά ξεκινάμε με Φέρη, δάλλως δεν θα πάει καλά η υπόλοιπη μέρα. Λοιπόν, συντονιστείτε γιατί ξεκινάω με τα αθλητικά μου και όπως ξέρεις εχθές χαμός σε Premier League, δεν χρειάζεται να μιλήσω παραπάνω. Chelsea Nottingham Forest 1-3, τι έγινε επειδή πήγε ο Μαρενάκης. Λέτε, επειδή πήγε ο Μανενάς και σε εκεί πέρα πήρε η ομάδα ψυχολογία. Everton Manchester City 3-3. Τι βλέπαμε χθες. Σεβίλη με Real Sociedad 1-0. Και Ιταλία φυσικά Cremonese Lazio 1-2. Και Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Τι έχει πάθει η Φιωρεντίνα. Σήμερα όμως έχουμε τσουλού τελικό. Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης. Τι θα δούμε και σήμερα. Αυτό θα πω μόνο. Και σας αφήνω γιατί έρχονται μέλισσες. Και ξέρετε πόσο αγαπώ εγώ τις μέλισσες. Πάλι καλά που έχω κλειστό το μικρόφωνο, αλλιώς αν με ακούγατε θα είχαμε θέμα. Σας αφήνω να το απολαύσετε όμως.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Παλμό 96,5 στην καρδιά της pop μουσικής. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και φυσικά θα σου κρατήσω παρέα μέχρι και τις 5. Θέμα ημέρας λοιπόν, και έχεις ζηλέψει ποτέ φίλη σου για κάτι? Τώρα εδώ βάζω φωτιές εγώ. Θα μου πεις, ρε Αναστασία, τώρα ξυπνήσαμε μερικοί, τώρα πάμε δουλειά, τώρα επιστρέφουμε στο κουρασμένοι. Δεν πειράζει, εγώ είμαι εδώ για να σας κρατάω παρέα και να σας έχω σε εγρήγορση. Έχετε ζηλέψει ποτέ φίλη σου για κάτι? Δεν είναι απαραίτητα κακό. Δεν χρειάζεται να μου πεις, έχω ζηλέψει τον τάδε για κάτι. Δεν χρειάζεται ονομαστικά, έτσι γενικά μιλάμε. Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27 για να κουτσομπολεύσουμε. Πάμε να ακούσουμε φυσικά το αγαπημένο μου τραγούδι του Απών, το Ρεμπέτικο, και Άννα Βύση, Εξαίρεση.

0: Αναβίση λοιπόν και εξαίρεση. Φυσικά από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Αναβίση εδώ στο Παλμό 96,5. Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται, έχω ζεσταθεί πάρα πολύ σήμερα, ζεσταίνομαι. Σας δίνω δωράρα παρόλα αυτά. Λοιπόν, παίρνεις μία διπλή πρόσκληση για το θέατρο Εκείνος και Εκείνος Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 η ώρα στο Θέατρο Κολόσεων φυσικά, στέλνοντας μήνυμα απλά στο Viber 6931-357027, το επαναλαμβάνω, 6931-357027, στέλνοντας ένα μηνυματάκι μπαίνει στην κλήρωση και 5 η ώρα φυσικά βγάζω νικητή. Αν θες να πας θέατρο, πηγαίνεις τζάμπα. Εδώ από το Παλμό 96,5 πηγαίνουμε παρέα. Λοιπόν, σου δίνω ένα μικρό tip για να μην σε επηρεάζει η γνώμη των άλλων. Φίλτραρε ποιος μιλάει. Δεν έχουν όλα τα σχόλια την ίδια αξία. Μην το παίρνεις προσωπικά. Πολλές φορές αυτό που λέει ο άλλος έχει να κάνει περισσότερο με τον ίδιο παρά με σένα. Μην φορτώνεσαι ξένα θέματα. Θυμήσου ποια είσαι και τι θέλεις ή ποιος είσαι τέλος πάντων. Όταν έχεις ξεκάθαρο στόχο και αυτοπεποίθηση, τα σχόλια απλά περνάνε από δίπλα σου και δεν σε καθορίζουν. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο break, να ακούσουμε και λίγα Μπρετό και επιστρέφουμε.
1: Τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννιτσών 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Παλμός 96,5.

σου για κάτι. Ναι, έχω ζηλέψει τα πω εγώ, όχι με κακία, περισσότερο για εμπειρίες, όπως όμορφα ταξίδια ή όταν βλέπω μια φίλη σε μια πολύ καλή σχέση. Είναι εκείνη η ζήλια που σε κάνει να λες «το θέλω κι εγώ αυτό». Όχι να τη το πάρεις, στην ουσία λειτουργεί σαν μικρή υπενθύμηση του τι αξίζεις και τι θα ήθελες να έχεις στη ζωή σου. Αυτό είναι καλή ζήλια και είναι καλό το να ζηλεύουμε. Όταν έχει αποτέλεσμα στη δική μας ζωή, όταν θέλουμε κάτι καλύτερο για μας. Λοιπόν, πάμε σε Πέτρο Ιακωβίδη και φυσικά Κωνσταντίνο Αργυρό, εδώ στο Παλμό 96,5, που μας αρέσουν λίγο παραπάνω, τα τέλεια.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και μην ξεχνάς ότι σήμερα σου δίνω μια διπλή πρόσκληση για το θέατρο Φυσικά Γολώσεων, το θεατρικό εκείνος και εκείνος, έλα τα μπέρδεψα όλα φυσικά, Παρασκευή 8 η ώρα, Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 η ώρα. Τα μπέρδεψα όλα παιδιά, δεν είναι κάτι, κάνω το σαρδά μου, είναι η ώρα που δεν είμαι πολύ καλά. Αλλά πώς να είμαι καλά που ξύπνησα και διάβασα τη συνέντευξη του Βίκτορα Γιαννικόπουλου, επιστήμονας ετών 15. Ποιο είναι το παιδί θαύμα που συνεργάζεται με την NASA? Ο 15χρονος επιστήμονας Βίκτορας Γιαννικόπουλος, ο οποίος συνεργάζεται με την NASA, μίλησε για την αγάπη του για την κβαντική φυσική. Ανάθεμα, μα ήξερα τι είναι η κβαντική φυσική. Ο μαθητής της ΓΑΜΑ Γυμνασίου λοιπόν ανέφερε πως ήδη από την ηλικία των 13 ετών έχει πάρει μέρος σε πολλούς διαγωνισμούς. Το project στο οποίο εργάζεται αφορά μια φιλόδοξη επιστημονική αποστολή συνέχεια των αποστολών Voyager, όπως εξηγεί, είναι μια αποστολή συνέχεια από των αποστολών Voyager με πολύ καλύτερη τεχνολογία να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα. Εμένα πάντως στο μυαλό μου σκέφτεται τι θα φάει το απόγευμα που θα γυρίσει σπίτι. Μέχρι εκεί φτάνει το μυαλό μου. Τώρα του τυπά 15 χρονών, πώς του φτάνει να πάει σε άλλα ηλιακά συστήματα, ειλικρινά απορώ. Απορώ και με μένα. Λοιπόν, πάμε φυσικά σε Ελένη Φουρέιρα να χορέψουμε λίγο και Γιώργο Σαμπάνη.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός. Τι μας έχει κάνει αυτό το τραγούδι? Δεν έχουμε σταματήσει να το ακούμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, η ώρα είναι 4 και τα πράγματα στο κέντρο έχουν πάρει μπρος. Φυσικά, σιγά μην έμεινε έτσι το κέντρο. Λεωφόρο Νίκης, Εγνατία, μην πλησιάζεις. Αρχίζει και αυξάνεται η κίνηση σταδιακά πάρα πολύ. Ο περιφερειακός με μέτωπο προς τα ανατολικά είναι κατακόκκινος, προς τα δυτικά είναι μια χαρά. Στα δυτικά έχουμε ελάχιστο πρόβλημα σε Μοναστηρίου, Εύωσμο και στην Λαγκαδά, ενώ στα ανατολικά μας έχουμε φυσικά σε Όλγας και Κωνσταντίνου Καραμανλή και ελάχιστα στη Βούλγαρη. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο break, να ακούσουμε και λίγο Γιάννη Πλούταρχο και επιστρέφουμε, γιατί πάμε για άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
4: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
6: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι, bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών, θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
9: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
10: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
11: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας.
12: Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
13: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

ξέρω. Τι σας κάνω εδώ στον Παλμό 96,5. Φυσικά, Γιάννης Πλούταρχος και Ναρκοπαίδιο Ζωή Μου εδώ στον Παλμό 96,5. Που τα σπάμε όλα. Να τα σπάσετε κι εσείς, να είναι όλα σπασμένα τέλος πάντων. Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό λοιπόν και πάμε για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Λοιπόν, το θέμα μας είναι καθρέφτης και θα σε κουφάνω. Οι πρώτοι καθρέφτες ήταν πέτρες, καλά άκουσες. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν γυαλισμένο οψιδιανό, έτσι λέγεται, ηφαιστιακή πέτρα είναι αυτό, για να βλέπουν το είδωλό τους. Όχι και το καλύτερο φίλτρο, αλλά έκανε τη δουλειά του τέλος πάντων. Πάμε σε Άννα Βύση και Σαντρέ και Playman φυσικά, εδώ στο Παλμό 96,5, τα σπάμε όλα και χορεύουμε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

αγαπημένη Taylor Swift εδώ στο Παλμό 96,5, όπου ακούς φυσικά μόνο επιτυχίες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για αστείο σκηνικό και σε πάω λίγο μακριά. Σε πάω στο Holland Park του Δυτικού Λονδίνου. Έλαβε χώρα μια συνάντηση κορυφής. Πραγματικός σκύλος συναντάει για πρώτη φορά έναν AI σκύλο, με αποτέλεσμα να τα χάσει και να μην σταματάει το γάβγισμα. Όταν σας λέω δεν σταμάτησε το γάβγισμα, πήγαινε ένα πόδι μπροστά, ένα πόδι πίσω. Ο κανονικός σκύλος φυσικά. Ο σκύλος της τεχνητής νοημοσύνης είχε βγει και αυτός βόλτα με το λουρί του, μέχρι που αναγκάστηκε να οπισθοχωρήσει από τον καυγά. Ο συγκεκριμένος σκύλος ρομπότ διατίθεται στην αγορά και είναι το μοντέλο GO2 Air. Robot Dog. Έχει κατασκευαστεί από κινέζικη εταιρεία και κοστίζει 2.000 λίρες. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι το σκυλάκι το καημένο μετά δεν μπορούσε να πάει βόλτα. Φοβότανε και είχε κάτσει κάτω, το προχωρούσε ο ιδιοκτήτης και δεν πήγαινε πουθενά, ώσπου το πήρε αγκαλιά και τελικά το σκυλάκι, το σπιτάκι, επέστρεψε στο σπιτάκι του. Λοιπόν, πάμε σε Πάνο Κιάμο, 2 μέτρα ουρανό και Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Μπάλμο 96,5 στην καρδιά της pop μουσικής. Είμαι η Αναστασία Τερασίδου και την εκπομπή μου θα την ακούς κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 3 με 5 εδώ στο Μπάλμο 96,5. Περιμένω καθημερινά τα μηνυματάκια σου στο 69 31 35 70 27, στο Viber του Μπάλμου, και πάνε να κάνεις και ένα γρήγορο ντου στα social media, γιατί έχουμε φυσικά πάρα πολλούς διαγωνισμούς. Λοιπόν, τις προάλλες σκεφτόμουν ότι πλέον σχεδόν τα πάντα τα κάνουμε online. Πληρωμές, ραντεβού, παραγγελίες. Και αναρωτιόμουν, πώς γίνεται σήμερα να υπάρχουν ακόμη διαδικασίες καλωμένες στα γρανάζια της γραφειοκρατίας με αμέτρητα πέρα δόθε. Και σήμερα ακούγα το νέο εργαλείο e-contract της Anergy βραβεύτηκε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Μα βέβαια, αφού έχει δώσει λύση στην ατελείωτη γραφειοκρατία των συμβολέων ενέργειας. Με το e-contract της Anergy ουσιαστικά κλείνει το συμβολέο σου εύκολα από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς χαρτιά, χωρίς καθυστερήσεις. Βλέπεις κάθε βήμα, ξέρεις τι υπογράφεις και τελειώνεις σε λίγα λεπτά. Και αυτό οι καταναλωτές το αναγνώρισαν και γι' αυτό το ψήφισαν. Και αυτό αποτελεί την απόλυτη και μεγαλύτερη διάκριση. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στο Μπαλμό 96,5, στην καρδιά της pop μουσικής.
1: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
2: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
4: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
5: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
4: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
5: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
4: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
5: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
4: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
5: Η αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
4: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ!
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
6: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες!
7: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
8: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.
9: Το Σάββατο 9 Μαΐου το μαζί σου μπαίνει σε ρυθμούς Afro House. Ο Αθηναίος και ο Two Names ανεβαίνουν στα decks και δίνουν το vibe στην πλατεία Ευόσμου. Μαζί σου Afro Music Party. Σάββατο 9 Μαΐου μετά τις 5. Παύλου Μελά 29, πλατεία Ευόσμου. Γιατί μαζί σου αυτό το πάρτι θα είναι αξέχαστο.
10: Παλμός 96,5.

Εδώ είμαστε λοιπόν και επιστρέψαμε στο Παλμό 96,5. Πάνε να κάνεις ένα γρήγορο ντου στα social media του Παλμού σε Facebook, Instagram και TikTok και να σου θυμίσω ότι με ένα μήνυμα στο Viber σήμερα στο 69 31 35 70 27. Λοιπόν, κερδίζει μια διπλή πρόσκληση για το θέατρο Εκείνος και Εκείνος

Λοιπόν, να είμαι εγώ τώρα, 53 χρονών, σαν την Κάμερον Δίαζ. Δεν θέλω κάτι άλλο. Δεν νομίζω καμία γυναίκα. Πάμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Χρήστο Μάστορα, εδώ στο Παλμό 96,5. Φυσικά, μόνο στα όνειρα.

Μαργαρίτα λοιπόν, φυσικά, και Χρήστος Μάστορας εδώ στον Παλμό 96,5, στην καρδιά της pop μουσικής. Ήμουν η Αναστασία Ταρασίδου και πόσο χαίρομαι που σου έκανα παρέα και σήμερα. Εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο, φυσικά Τετάρτη, και αγαπώ τις Τετάρτες γιατί είμαστε λίγο πιο κοντά στο σουκού. Λοιπόν, τα πράγματα στο κέντρο είναι λίγο πολύ έτσι όπως τα αφήσαμε. Κίνηση σε Εγνατία φυσικά και Λεωφόρο Νίκης. Τα δυτικά μας είναι σχετικά καλά, έχουμε αρκετή κίνηση όμως σε Μοναστηρίου, Λαγκαδά και Επτάλοφο. Πάμε στα ανατολικά, πολλή κίνηση σε Βασιλίση Σόλγα και Κωνσταντίνου Καραμανλή. Έχουμε κίνηση επίσης και σε Βούλγαρη και στην Μαρτίου. Ο περιφερειακός είναι ένα τσικ καλύτερος γιατί έχει λιγότερη κίνηση προς τα ανατολικά. Περισσότερη κίνηση έχουμε προς το ύψος του κέντρου. Πάμε λοιπόν να σου αφήσω το χρόνο σου να γεμίσεις το απόγευμά σου, γιατί αύριο σε περιμένει χαμός. Σε περιμένει χαμός, δεν ξέρεις τι δώρα θα σου δώσω και αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας αύριο και σου στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια. Φιλάκια!

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τίποτα! Τίποτα!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής?
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
8: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο e-shop 33. Το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. E-shop 33. Ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια Ηματίας και ηλεκτρονικά στο e-shop33.gr.
0: Παλμός 96,5. Η καρδιά. Η καρδιά.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. Let's go.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
5: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
6: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
7: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Πίνασες. Έλα Εύοσμο. Έλα Bradley Bakery. Χτύπα γεύσης, χτύπα απόλαυση. Γιατί εδώ, όπως ψήνεται το χειροποίητο ψωμάκι, έτσι ψήνεσαι και εσύ όταν βρίσκεσαι μπροστά στα καλύτερα cinnamon rolls της πόλης με τις πιο απίθανες γεύσεις. Στα τσουρέκια, τα soft cookies και τις απίστευτες sugar free και vegan επιλογές. Και επειδή η μέρα δεν ξεκινάει χωρίς καφέ, με 2 ευρώ παίρνεις και καφέ και νεράκι. Bradley Bakery. Αριστοτέλους 54, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-759-203.
8: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
9: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
10: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
11: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
10: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
11: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
10: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
11: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
10: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
11: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
12: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
10: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
13: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
14: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
15: Αναδομό και έκτισες.
16: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
17: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakakis.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
18: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
0: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου?
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής?
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών. Θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
2: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Το Σάββατο 9 Μαΐου το μαζί σου μπαίνει σε ρυθμούς Afro House. Ο Αθηναίος και ο Two Names ανεβαίνουν στα decks και δίνουν το vibe στην πλατεία Ευόσμου. Μαζί σου Afro Music Party. Σάββατο 9 Μαΐου μετά τις 5. Παυλού Μελά 29, πλατεία Ευόσμου. Γιατί μαζί σου αυτό το πάρτι θα είναι αξέχαστο.
5: Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosi.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosi.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33. Το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33. Ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια Ημαθίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
2: Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
10: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
12: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
14: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
15: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
16: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
17: Ρισκάρεις.
16: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
17: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
16: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
17: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
16: Εξαιρετικά.
18: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
19: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
20: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Όπου σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
3: Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
0: Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: τι κάνει.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Γεια σου τα μάτια, αυτά είναι που λάτρεψα. Γεια σου τα χείλη,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τυχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο μέσα.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Δεν θα με πονέσεις.
1: Παλμός 96,5.
2: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωραία, μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.